0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου χίλια λάθη ας χρεώνω.

Μες στη σιωπή μου, στη σιωπή μου σαν φωνή θα σε φιλάω.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαν...

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Λαβρεδιοκρίτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

εγώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει, μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Hello.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: και Miss Jets στη Σαντορίνη με τη Sea Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
1: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλντέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
0: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τη Seajets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
2: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
3: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο

0: 2 28 4 20 25 7 11.
1: Στην ANEC Clients, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Clients φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
3: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
6: Είμαστε οι Μέλισσες.
7: Καλημέρα και καλά ξυπνητούρια. Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και μαζί με εμένα η πανέμορφη, πανέξυπνη, απαστράπτουσα Μαρία Λιαδάκη.
8: Καλημέρα από την Απαστράπτουσα.

0: Ήσουν πάντα η μόνη επιλογή, Μαρία Λιαδάκη. Δεν το συζητώ αυτό. Ήσουν.
1: Από ήμουν, τότε δεν ήμουν. Τώρα αυτή έχει, οπότε αυτή πάρε.
0: Τι από τότε που γεννήθηκα, ήμουν ταμένος για να κάνω εκπομπή μαζί σου.
1: Ήξερε, θα σηκώνε το πρωί και θα μετρώς.
0: Έτσι. Και ταμένοι ήμασταν και δύο να πατάμε το κουμπάκι τη Κλιματολόγικ.
1: Αυτό ναι. Αυτό να το δεχτώ. Δεν με έχει τραγωρήσει ποτέ Κλιματολόγικ, Γιάννη Καπνίδη. Ενώ εσύ.
0: Ενώ εγώ τι έχω κάνει.
1: Ούτε εσύ με έχει στεναχωρήσει.
0: Έτσι.
1: Κλιματολόγικ, αγαπημένη, 30 χρόνια τώρα μαζί μας. Ελπίζουμε να είστε σε πάρα πολύ καλή θερμοκρασία και διάθεση, διότι αυτά πάνε παρέα. Ελευθερίου Βενιζέλου 106 καινούριες εγκαταστάσεις. Αγαπάμε εκεί στον κυκλικό κόμβο της ανόδου. Τσακ δεξιά, όπως πας προς Γάζα,
0: τσακ, τους βρεις. Τσακ. Ένα βέβαια. Τσακ λοιπόν. 29 βαθμούς Κελσίου και τσακ θα ανέβει η θερμοκρασία σήμερα. 23 θα είναι η ελάχιστη. Ηλιόλου στη μέρα. Θέλω να προσέξετε πάρα πολύ, όπως κάθε μέρα σας το λέω. Αντιλιακό θα βάλετε πάνω στα δερματάκια σας, να μην σας κοκκινήσει ο ήλιος στις μουρίτσες. Θα πιείτε άφθονο νερό, φρουτάκια και κάπως έτσι θα περάσει και αυτή η καλοκαιρινή
1: φάτε μέρα. Φάτε φρουτάρες, μην το ακούτε. Αντιλιακούλια, φρουτάκια, όχι φρουτάρες, τι και
0: αντιλιακάρες. Φάτε ολόκληρο καρπούζι, τι να κάνω.
1: Μα πια.
0: Δεν φταίω. Πάμε άμπα και μα

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 επί 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
3: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
3: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
2: Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Ρωμαίος
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου. Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
4: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Εδώ είμαστε. Λάμε δύο Κρήτη.
1: Τώρα είμαστε. Πες το.
0: Λάμε δύο Κρήτη 102,8. Είμαστε λοιπόν εδώ 8 Ιουλίου. Πρωί-πρωί. Πουρνό-πουρνό.
1: Morning-morning.
0: Τεντωθήκαμε morning-morning και σήμερα. Τεταρτούλα. 8 του Ιούλη και σας έχω γιορτές και πανηγύρια.
1: Για πες.
0: Θεόφιλος Θεοφιλία.
1: Ωραίο όνομα.
0: Προκόπιος Προκοπία.
1: Ωραία και τα θείο.
0: Α, έναν Προκόπη ξέρω μόνο. Ποιο? Αυτό του, τον Στρούμφ.
1: Τον Στρούμφ μόνο.
0: Ναι.
1: Εμείς είχαμε και ένα Μητροπολίτη Προκόπιο.
0: Ναι.
1: Το προηγούμενο Μητροπολίτη στην Καβάλα ήταν. Πολύ καλός άνθρωπος. Πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Τώρα το θυμήθηκα σήμερα. Να είναι καλά η ψυχούλα του που κι αν είναι. Πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
0: Χρόνια πολλά σε όλους. Εμείς να πούμε ότι σε κάθε γιορτή, σε κάθε πανηγύρια, σε κάθε εκδήλωση έχουμε το Χεύρα Ανθοπολείο, το οποίο είναι μαζί μας και το οποίο πραγματικά μας κάνει τις ημέρες μοναδικές. Ελευθερίου Βενιζέλου 83-281-0824-970, γιατί κάθε στιγμή αξίζει την πιο όμορφη διακόσμηση. Και εγώ πήγα χτες από εκεί και πραγματικά κάνουν τι ωραία πράγματα. Δεν ξέρεις τι να διαλέξεις. Ξέρουν βέβαια εκείνος
1: πρώτη. Βέβαια.
0: Σε ηρεμούν.
1: Ναι, αυτό, αυτό ακριβώς. Έρχεται εδώ υπέροχη μουσική με την Έλλη Φουρτάδο. Πάμε να ακούσουμε και Τζέιμι Μόρισον.

Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.

0: Σιριέλ, θα περιμένω. Λοιπόν, έχω ένα πρόβλημα αυτό το περιμένω.
1: Για πες.
0: Και την αναμονή. Πριν τα 25 μου, δεν είχα πρόβλημα. Πήγαινα μισή ώρα πιο μετά στα ραντεβού. Ήμουν πάρα πολύ ασυνεπής. Ναι. Μετά θα κατάλαβα το πόσο σημαντικός είναι ο χρόνος.
1: Μπράβο, Μαρία.
0: Δεν θέλω ούτε να περιμένω ούτε να με περιμένω. Θέλω να είμαι ακριβής.
1: Μπράβο, Μαρία. Το σημαντικό είναι να οριμάζει ο άνθρωπος. Μπράβο.
0: Ναι, αλλά επειδή το κάνω, Βρεγιάννη Καμπρίδη, με τόση προσπάθεια το να μην περιμένει ο άλλος, γιατί από την φύση μου είμαι ασυνεπής, με πιάνει ένα μεγαλύτερο άγχος. Πώς θα τη γίνει αυτό? Είστε όλοι συνεπείς εκεί έξω που μας ακούτε.
1: Εγώ αυτό που έχω να πω για σένα είναι ότι στα καλάθια δεν χωράς, τα κοφίνια περισσεύεις.
0: Ναι, αυτό κάνω.
1: Είναι το πρόβλημα. Αυτό δηλαδή είσαι έτσι, πρόβλημα. Δεν είσαι έτσι, πάλι πρόβλημα.
0: Τι να κάνω, να πάω σε κάνα βουνό, να κλειστώ, τι να κάνω, να
1: όχι,
0: ανέβω.
1: Όχι, Μαρία, απλά τα πράγματα στην ουσία δεν υπάρχει πρόβλημα. Εσύ το βλέπεις έτσι και πρέπει λίγο την οπτική σου να αλλάξεις. Δηλαδή, τι να κάνουμε, θα περιμένουμε και
0: θα
1: καμιά φορά.
0: Θα μου ζητήσει 50 ευρώ, πιστεύετε? Έχεις δίκιο σε αυτό
1: η
0: που λες.
1: Η εκδίκηση βέβαια των γύρων σου είναι ότι έχει μπλέξει μαζί μου. Που δίνουμε ραντεβού στις 5, ξέρουμε και οι δύο ότι θα αργήσουμε και οι δύο και το ραντεβού γίνεται στις 7.
0: Φαντάζομαι. Έλα, δεν είναι τόσο πολύ.
1: Τόσο πολύ δεν
0: έλα,
1: είναι.
0: Μην είσαι υπερβολικό, μα ακούει ο κόσμο.
1: 20 λεπτό με 25 λεπτό με 30 λεπτό, έτσι το τραβάμε.
0: Μέχρι τεταρτάκι, θα πω το ακαδημαϊκό.
1: Έτσι, ακαδημαϊκό, λαστιχωτό τέταρτο. Έρχεται David Guetta και Teddy Swims και Tones and I, gone, gone.

0: Γιώργος Παπαδόπουλος, σώμα με σώμα, εδώ είμαστε Love Radio Crete 102,8, 8 Ιουλίου σήμερα.
1: Ιουλίου.
0: Και πάμε στο σαν σήμερα να δούμε τι έγινε.
1: Πάμε να δούμε πώς έγραψε η ιστορία η σημερινή ημέρα. 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκο άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με επίδοση 3,37. Παιδιά, δείτε τι μήκος είχαμε τότε, έτσι, τι επιδόσεις.
0: Και τώρα κάτι 8,5 μήκος.
1: Καλά, εντάξει, τώρα έχουμε αεροπλάνα, δεν το συζητάμε. Η ημερομηνία είναι βάση Γρηγοριανού ημερολογίου, δεν είχε αλλάξει ακόμα το ημερολόγιο στην Ελλάδα. Ισχύει ακόμη το Ιουλιανό και καταγράφεται σαν να έγινε 25 Ιουνίου. 1921, ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκί Σεχίρ της Μικράς Ασίας και προελάβει προς την Άγκυρα. Μετά είχαμε τα γνωστά μας προβλήματα. 1963, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν εμπάρκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. 1965, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στο λαοπρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπτει συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσα την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας ελεηνής μορφής. Αρχή ρήξης Γεωργίου Παπανδρέου, με τα ανάκτορα είχαμε τα Ιουλιανά, είχαμε την αποστασία. Γενικά είδαμε που μας οδήγησε όλο αυτό. Δεν το συζητάμε. Δύο χρόνια μετά είχαμε την κοσμαγάπη τη Χούντα και πήγαμε πάρα πολύ καλά. 1979
0: εκεί. Φτιάξαμε δρόμους με τη Χούντα. Ακούς κάτι παππούδες και λέει. Σου σηκώνει την τριχιά.
1: Δεν μου σηκώνει την τριχιά. Ο Βούρδουλας μου σηκώνει. 1979 δεν το είπα αυτό. Η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Ιουγκοσλαβία και επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. Και κάπως έτσι, σαν σήμερα, γεννήθηκε το 1851 ο Άρθουρ Έβανς, ο δικός μας εδώ, που τον λέμε δικό μας, γιατί είναι ο Βρετανός αρχαιολόγος που ανακάλυψε την αρχαία κρητική πολιτεία της Κνωσού. Και φυσικά, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή η τεράστια Βρετανίδια ηθοποιός, η Vivian Lee. Εμείς πάμε τώρα να συνεχίσουμε με μουσική και επιστρέφουμε ξανά σε λίγο.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
0: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
0: Σαντορίνη. Ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Η Φεστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ifestia.pavlasantorini.gr.
3: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι λάιμ, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big, από τη Fresh Snack.
8: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
9: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
8: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
10: Hello, I'm Sam Smith.
11: This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up? This is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε Love Radio Crete 102,8. Λίγο μετά τις 7 και θα κάνουμε παρέα με Γιάννη Καπνίδη και Μαρία Λιαδάκη μέχρι τις 10.
16: Εγώ είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης, μείνετε συντονισμένοι, η καλύτερη μουσική είναι εδώ.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Σαμπάνης Γιώργος και από τον ουρανό. Από τον ουρανό λοιπόν θα μας έρθουν σύννεφα, θα μας έρθουν βροχές, το αποκλείω. Θα μας έρθει σίγουρα μια ζεστή ηλιαχτίδα, αλλά δεν ξέρω αν μας έρθει μια αέρα χωρίς αυτά, θα μας τα πει ο Γιάννης Καπνίδης. Εγώ θα σας πω ότι η Climatologic είναι πάντα μαζί μας σε κάθε δελτίο του καιρού και είναι εκείνη που προσφέρει το σωστό, το κατάλληλο κλίμα σε γραφείο και σπίτι. Αντλίες θερμότητας, οικιακός και επαγγελματικός κλιματισμός, ηλιακούς θερμοψήφωνες και όλα ελευθερού βενζέλου 106,5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανόδου. Πάμε για καιρό.
1: Πάμε για καιρό λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται σήμερα πάλι θα έχουμε ζέστη. Μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα λοιπόν, γνήσια κριτική καλοκαιρινή μέρα, με 29 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία, 30 κατά τόπους, 23 ελάχιστη θερμοκρασία το βράδυ. Climatologic φυσικά και θα μας χρειαστεί, όπως και ένα μπουκαλάκι νερό να το έχουμε μαζί μας, να πίνουμε νερό να ενυδατωνόμαστε, και το αντιλιακούλι μας επίσης θα μας χρειαστεί, και ωραίο ελαφρύ καλοκαιρινό φαγητό. Έρχεται ο Νίκος Απέργης με αυτά τα χίλια, τα δροσερά, μαζί με την Climatologic και το να

0: Αζιζάμ που λέει και ο Ed Sheeran, ή Πουλίμ που λέμε και οι Πόντι, ναι, πάντως σε μου τελειώνει
1: αγάπη
0: και αυτό.
1: Μου, αγάπη μου.
0: Αγάπη μου, αγάπη μου που λένε και στην Ήπειρο, μια χαρά Πουλίμ, Γιαβρίμ κτλ. Κτλ. Αζιζάμ λοιπόν εδώ, Λαβρίδιο Κρήτης 102,8 και σου έχω εδώ θεματάρα που θα πάθεις πλάκα. Καμιά φορά ανοίγουμε το Instagram,
1: ναι,
0: και έχουμε την αίσθηση ότι όλοι κάνουν τις τέλειες διακοπές, τρώνε τα πιο όμορφα, στα πιο όμορφα μέρη του κόσμου, ζουν ιδανική ζωή.
1: Άντε βρε, δεν τους πιστεύω.
0: Κι εγώ. Όμως υπάρχει και μια άλλη κατηγορία ανθρώπων που αυτοί που θα γυρίσουν από ένα ταξίδι,
1: ναι,
0: θα πάνε στον άκρη του κόσμου, θα ζήσουν υπέροχες στιγμές, ούτε story, ούτε post, ούτε τίποτα.
1: Τους αγαπάμε δεν λίγο παραπάνω αυτούς.
0: Και όχι επειδή δεν πέρασαν καλά, σύμφωνα με την ψυχολογία, όσοι δημοσιεύουν πιο σπάνια στα social media συχνά έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και δεν αναζητούν τι επιβεβαίωση μέσα από τα social media και like. Προτιμούν να ζουν τη στιγμή αντί να σκηνοθετήσουν, να επενδύσουν χρόνο, να χάσουν έτσι. Να ζήσουν τη στιγμή προτιμούν παρά να βγάζουν φωτογραφίες. Ίσως λοιπόν η πιο όμορφη ανάμνηση να είναι τελικά αυτή που δεν ανέβηκε ποτέ. Στο
1: για
0: Instagram
1: να σου πω όμως κάτι.
0: Και popsin,
1: θα σου πω τι γίνεται. Όπου έχω περάσει καλά σε αυτή τη ζωή, δεν έχω ούτε μία φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα όμως. Δηλαδή από το γάμο τη αδερφή μου, αν δει κάτι φωτογραφίε που έχω μόνο που γίνεται το στόμα μου πάνω. Αγκαρίζω έτσι που με έχουν βγάλει άλλοι που έτυχε.
0: Ναι.
1: Εγώ να κάτσω να βγάλω μία φωτογραφία με την ύφη αδερφή μου που πέρασα τέλεια εκείνο το βράδυ, δεν έβγαλα.
0: Θα σου πω, δεν είναι ότι δεν έχουν φωτογραφίες. Δεν λέει ότι δεν βγάζουν καθόλου φωτογραφίες. Απλά δεν σκηνοθετούν κάτι για να το προστάρουν.
1: Ναι, εγώ σκέφτομαι
0: αυτό...
1: ότι δεν βγάζω καν από τη χαρά
0: εσύ
1: μου.
0: Από τη χαρά σου, εντάξει, αλλά το σημαντικό είναι ότι έχεις πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις, Μαρία, και αυτό είναι
1: έχω,
0: το
1: ναι,
0: πιο σημαντικό. Και η αγάπη είναι ακριβώς εκεί. Ρωτάει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης που είναι αγάπη, γι' αυτό το απαντάω.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 και το πιο in love σημείο της Κρήτης είναι στον Καρτερό. Σικάντα Seascape Experience και κάθε Σάββατο εκπέμπουμε ζωντανά και σας φέρνουμε την καλοκαιρινή ενέργεια μέσα από τη δική μας μουσική. Σικάντα Weekend λοιπόν με το Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Παραλία, κοκτέιλ, σούσι, μοναδικές στιγμές σας περιμένουν και φυσικά έχουμε και δώρα. Δύο ακροατές μπορούν να κερδίσουν beach set και δείπνο για δύο άτομα. Βρείτε το διαγωνισμό στο Instagram, στο Love Radio Crete και μπείτε στην κλήρωση.
0: Και εμείς θα είμαστε εκεί να σας περιμένουμε και να απολαύσουμε μαζί τον ήλιο και τη θάλασσα μόλις 15 λεπτά από το Ηράκλειο, εκεί στον Καρτερό, στο Sikanda Seascape Experience.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύμφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
5: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
4: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
6: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
7: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
8: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
7: Στα κοντά.
8: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
9: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
10: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
11: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
12: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 15 έως 24 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή.
13: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14.
15: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Ωραιότερα ελληνικά
17: και ξένα τραγούδια.
18: Live shows κάθε μέρα.
19: Όλη μέρα.
20: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
21: Και

0: Δεν πρέπει να έχουμε μικρόφωνα καθόλου, εγώ πιστεύω, να μιλάμε μεταξύ μας. Πρέπει να είμαστε μουγγί όταν κλείνουν τα μικρόφωνα.
1: Μουγγί, να μας κλείνουν και μάτια και αυτιά και να μας τα ανοίγουν με το που ανοίγουν τα μικρόφωνα. Για να είμαστε κόσμοι.
0: Έτσι, η άλλη επιλογή είναι να μην φεύγει ποτέ η σύνδεση του μικροφόνου από τον αέρα. Ό,τι λέμε εδώ μέσα να ακούγεται για να ξέρει ο κόσμος ποιος είναι ποιος. Αυτό.
1: Δεν κατάλαβα, δεν είμαστε και δύο γλυκύτατοι.
0: Η μαγλυκύτατη λέει, δεν είναι τυχαίο ότι χθες ένας ακροατής με έκανε, επειδή ξέρει ότι μου αρέσει πολύ το Game of Thrones και όλος ο κόσμος αυτός, με έφτιαξε η πότη Ταργκέριαν με το σήμα του δράκου επάνω στο στήθος.
1: Ξινολέμονο.
0: Και να κρατάω στο χέρι ένα λεμόνι. Και θα με λέγανε, λέει, στον κόσμο του Game of Thrones ο ξινός υπότης. Τι να
1: πω. Ο ξινολέμονος.
0: Τώρα δεν ξέρω, έτσι.
1: Ο Γιάννης ο Καπνίδης, ο ξινολέμονος, ο αρχαιότερος.
0: Ο Τζον Λέμον θα με λέγανε. Δεν όχι Τζον Λένον. Αν ήμουν τραγουδιστής θα με λέγανε Τζον Λέμον.
1: Θα μπορούσε κάλλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε σε Δήμο Αναστασιάδη, εσύ και επιστρέφουμε ξανά σε λίγο.

0: Να το. Birds of a feather. Και να σου πω κάτι. Έχω εδώ το φτερό στον άνεμο. Εσύ πως πετάς? Πετάς με αεροπλάνα. Καθυστερείς λοιπόν απογειώνονται στα ελληνικά αεροδρόμια. Η Ελλάδα φέτος στο top 3 της Ευρώπης στις καθυστερήσεις πτήσεων. Πάντα έτσι έχουμε πρωτιές σε ωραία πράγματα, όμως δεν έχουμε παράπονο.
1: Ναι,
0: καθώς την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου ευθυνόταν, λέει, για το 13% των συνολικών καθυστερήσεων πανευρωπαϊκά.
1: Εμείς
0: έχουμε κατεβάσει το μεσόωρο, σου λέει.
1: Ναι, τον κατεβάσαμε, παιδιά, αλλά δεν γίνεται. Τόσο κόσμο που έρχεται δεν χωράνε τα αεροδρόμια.
0: Κάτσε, δηλαδή, είμαστε τρίτη θέση.
1: Ναι.
0: Οι πρώτες δύο ποιοι είναι?
1: Ξέρω εγώ.
0: Γαλλία, Ισπανία.
1: Γαλλία, θα το έλεγα για τη
0: Ισπανία.
1: Γαλλία. Ισπανία έχω περάσει, ναι. Οι Ισπανοί, βέβαια, μου έκαναν τρομερή εντύπωση ότι πιο πολύ διήρκεσε η αναμονή στη βαλίτσα παρά η πτήση μου για να πάω στη Μαδρίτη.
0: Άντε.
1: Ήταν φοβερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ήτανε, περίμενα μία ώρα και ένα τέταρτο. Πλάκα κάνω ότι ήταν πιο πολύ πτήση, αλλά μία ώρα και ένα τέταρτο για να ξεκινήσει η διανομή αυτό που ανοίγει ο Μάντα και
0: εντάξει, απίστευτο. Γιάννη, μου έπρεπε να την προσέξω λίγο παραπάνω τη βαλίτσα σου. Ήταν βασιλική.
1: Η Γαλλία επίσης μου είχε συμβεί να μπω στο αεροπλάνο μέσα, ναι, στον Μπορντό, αυτό που θεωρείται το χειρότερο αεροδρόμιο σε οργάνωση στη Γαλλία.
0: Εκεί εσύ δεν διάλεγες άλλο χρώμα.
1: Και ήταν μέσα καθαρίστες, καθαρίζανε ακόμα με τις ηλεκτρικές. Πολύ γέλιο.
0: Καθαρίζανε.
1: Μου λέει ο συνοδός, γιατί ήρθατε? Εμένα ρωτάτε. Ναι, πρέπει να περιμένετε. Είμαστε ακόμα σε φάση καθαριότητα. Λέω να περιμένω που θέλετε. Αφού δεν με έβαλαν στο κάθισμα να σηκώσω και τα πόδια για να περάσει από κάτω με καθαρίστρια, σαν τη μαμά μου όταν ήμουν μικρό.
0: Μην πατάς καπνίδι, Γιάννη, κάνε πιο κίξ, φουγκάρι.
1: Έτσι, να πάω να πατήσω και να μου λένε σαν είναι και Ζόζεφιν, τι κάνεις? Όχι, όχι, τι κάνε, παιδιά, εγώ.
0: Πήγαινε πιο εκεί.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

0: Αχ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Λαβρέι το χρήτη 102,8 και ναι, μπορώ να κάνω εκπομπή με τη Μαρία Τηλιαδάκη, η οποία έχει έναν ιδιαίτερο χρόνο να σου κάνει έτσι τη χρονομέτρηση. Δηλαδή σου λέει, πες, αλλά όχι πολύ, όχι και τόσο, τόσο όσο. Είναι αυτά τα τέρμενα. Με τρία τέρμενα πρέπει να τελειώσεις. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Ευτυχώς έχουμε μια παρηγοριά εδώ πέρα. Ευτυχώς έχουμε το απόλυτο αυτοκίνητο, το ηλεκτροκίνητο, το EC3 από τη Citroën. SUV χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση, υπογραφή και άνεση από την Citroën. Κάνει κάθε διαδρομή πιο εύκολη και πιο έξυπνη και πιο οικονομική φυσικά από ποτέ. Και τώρα το όφελος για τον πελάτη φτάνει και τις 5.600 ευρώ. Ενώ η έκδοση Urban Range ξεκινά από μόλις 17.900 ευρώ. Πηγαίνετε στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, θα το βρείτε εκεί. Κάντε test drive, θα με θυμηθείτε.
1: Εδώ θα βρείτε το Love Traffic για να δούμε τι γίνεται στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή.
2: Love Traffic.
1: Να πούμε ότι είναι λίγο αυξημένη η ροή, ιδιαίτερα σε εξόδους εθνικής, εννοείται. Όσο πάει και γίνεται λιγάκι χειρότερο, λεωφόρος Κνωσού Δημοκρατίας και όπου υπάρχει φανάρι έχουμε και την καθυστέρησή μας. Ενώ να πούμε ότι στον ΒΟΑΚ έχει ήδη φορτώσει στο ύψος των Γουρνών, εκεί που γίνονται τα έργα, ο δρόμος. Η Κάρου τη βλέπω φορτωμένη, αλλά όχι σε πάρα πάρα πολύ άσχημο σημείο και Καζαντζίδη, οπότε σιγά σιγά θα αρχίσει να φορτώνει. Το κέντρο είναι ανοιχτότατο.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8. Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας. Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρεμός.
5: Ελένη Φουρέιρα. Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Ένα

0: Κόντο Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
2: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
3: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
4: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλημερούδια, καλημερούδια. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντι μου έχω την πανέμορφη, την πανέξυπνη, την απαστράπτουσα, τη λαμπερή, τη Μαρία Λιαδάκη.
14: Εγώ είμαι αυτή. Καλημέρα σας. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 10. Έχω κι εγώ το Γιάννη του Καπνίδη εδώ να με κοιτάει κατάματα, αντίκρι μου. Είναι και ο Θοδωρής Οφέρης, ο οποίος σήμερα είναι στο Παγκρίτιο και θα γίνει χαμούλη στη συναυλία. Ελπίζω να έχετε προλάβει, να έχετε κάνει τα βήματα για να κερδίσετε εισιτήρια. Πόπο, έχει όμως κάτι ωραίο τραγούδι ο Θοδωρής Οφέρης. Ποιο είναι το αγαπημένο σου?
13: Βέβαια. Αυτό που παίζει τώρα.
14: Αυτό σου αρέσει.
13: Το κατάματα πάρα πολύ. Ναι, και το είπε είναι ωραίο, αλλά το κατάματα είναι.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά.

0: Ακροβατό από Βαλάντι. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Δεν ακροβατούμε εμείς, είμαστε εδώ. Πώς είναι το ανάποδο του ακροβατού, μεσοβατό?
1: Το ανάποδο του ακροβατό.
0: Ναι.
1: Περπατάω χωρίς ζωρό. Ξέρω και εγώ ακροβατό.
0: Μεσοβατό, περπατάω στη
1: μεσοβατό.
0: Μέση.
1: Τι ωραία.
0: Αφού είναι ακροβατό, μεσοβατό.
1: Τι ωραία που τα λες. Μπράβο, Μαρία. Πάρα πολύ έξυπνο. Θα το
0: σκεφτόμουν
1: ποτέ.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Σατανικό.
0: Πάμε σε κάτι πάρα πολύ έξυπνο επίσης. Είναι η επιλογή του κλιματιστικού και της θέρμανσης. Να σου πω λοιπόν ότι η Climatologic είναι η λύση, διότι αντλείς θερμότητας, κλιματισμός, ηλιακοί θερμοσύφωνες και αφιγραντήρες όλα σε ένα μέρος. Θα βρίσκουμε Ελευθερίου Βενιζέλου 106. 5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανώδου. Τσακ! Στα δεξιά, όπως πας προς Γάζη. Και τσακ, εδώ θα βρεις το δελτίο του καιρού από Γιάννη Καπνίδη.
1: Τσακ και από εδώ, τσακ και από εκεί. Ο ήλιος έχει τη δυμητική του σήμερα, λαμπερός ουρανός πάνω από το Ηράκλειο, από νωρίς το πρωί μέχρι και το βράδυ, με μόνο κάτι λίγα συννεφάκια το μεσημέρι, θα δούμε προς τα ορεινά. Ο υδράργυρος θα φτάσει έως και τους 32 βαθμούς Κελσίου κατά τόπο στο Ηράκλειο, μια κλασική ζεστή καλοκαιρινή ημέρα. Το δυνατό χαρτί της ημέρας όμως είναι τα μελτέμια, οι βοριάδες που θα αφήσουν ενισχυμένοι με 5-6 μποφόρ, και στα ανατολικά του νησιού θα αγγίζουν τοπικά τα 7 μποφόρ, οπότε αν πάτε προς τα εκεί, έτσι προς τη μεριά του Λαστίου, λίγο θα προσέξετε παραπάνω αν κάνετε θαλάσσια σπορ. Και αν είναι να βγείτε με φουσκωτά στη θάλασσα, θα έχετε λίγο το νου σας. Επίσης, θα δέσετε καλά τις ομπρέλες σας, μην τις πάρει ο αέρας, μας έρθουν στο κεφάλι και έχουμε τίποτα άλλα.
0: Γιάννη, και θα βγαίνουμε φουσκωτό στη θάλασσα.
1: Έτσι, ήσουν έτοιμοι. Το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου, 22 σε κάποια σημεία. Ο βοριάς θα μας χαρίσει μια δροσερή ατμόσφαιρα. Γενικά, αντιλιακό, νεράκι, φρουτάκια, τα ξέρετε, τα έχουμε πει.
0: Τα ξέρετε, αλλά να τα ξαναπούμε, να τα υπενθυμίσουμε, γιατί πολλές φορές τα ξεχνάμε και είναι αυτά που πρέπει να βλέπουμε πρώτα.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take a look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Crete 102,8. Επιστρέψαμε και το ζευγαράκι τη Αγία Παρασκευή τα ξαναβρήκε.
1: Επιτέλου.
0: Δεν το συζητάμε, του βλέπαμε συνέχεια. Ζουνιέ μαζί, φυλάκια, γκαλίτσε, η ξανθιά με τον ξανθό, ωραίο και ωραία. Η Τζόρτζια Μελόνι με τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Και η Ζουζούνη μου και αγάπη μου και τι γλυκά
1: ωραίος
0: που είναι
1: και
0: η Τζόρτζια.
1: Ωραία, λέω, θα μου πει κανένα καλό.
0: Και πώς μου αρέσει η Τζόρτζια και τι καλό παιδί που είναι η Τζόρτζια. Και ξαφνικά ο Τραμπ έβγαλε μια ξυνήλα από εκεί που έγινε ο γαμπρός της ευτυχίας. Ήταν μια κακιά πεθερά. Δεν του άρεσε τότε που η Τζόρτζια Μελόνι δεν του έδωσε τις βάσεις για να μπορεί να επιτίθεται με την άνεσή του ο άνθρωπος. Δεν το συζητάμε να επιτίθεται τότε που γινόταν στην Παλαιστίνη.
1: Είναι επιθετικό.
0: Ναι. Δεν του άρεσε, άρχισε να την ειρωνεύεται ότι παρακαλούσε για να βγούμε φωτογραφία το κομμενάκι σου, λέει τώρα αυτό. Με ήθελε πάρα πολύ, με ήθελε φωτογραφίες. Τέτοια έλεγε, παιδιά, να τα βλέπεις και να ντρέπεσαι έτσι.
1: Εντάξει, δεν είναι καλά.
0: Ο τύπος όμως του ανδρός, να το πω έτσι, έχει κάποια ξεσπάσματα ώρες-ώρες κομπλεξισμού που δείχνει. Εγώ
1: Toxic.
0: Τη Μελάνια, απορώ. Μελάνια, how do you καταφέρνει αυτό το πράγμα, δηλαδή γίνεται να σου λέει.
1: Μπορεί να έχει κρυφές χάρες ο Ντόναλντ.
0: Τώρα θα έλεγα. Κρυφές χάρες. Τέλος πάντων. Αλλά και τώρα είναι, λέει, πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Τα ξαναβρήκανε το ζευγαράκι.
1: Τώρα είναι καλός.
0: Είναι πολύ καλός άνθρωπος, λέει η Τζόρτζια Μελόνι. Αλλά την
1: μπορεί
0: αγαπάω
1: να...
0: πάρα πολύ. I love her, του λέει. I love
1: yes,
0: her.
1: Just...
0: But, λέει, δεν ήταν εκεί για εμάς όταν τη χρειαζόμασταν. Κατάλαβε. Δηλαδή, μιλάμε γκομενίτσες. Ούτε δεν δεν έχω λόγια.
1: Μήπως εξομολογήθηκε ο Ντόναλντ και όλα πήγαν καλύτερα.
0: Πού μπορεί να εξομολογήθηκε.
1: Μπορεί να εξομολογήθηκε.
0: Σε
1: να...
0: ποιον.
1: Τον ακάθαρτο το πνεύμα να βγήκε.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Θα δούμε τώρα.
0: 40 ακάθαρτο.
1: Γιατί βρε Μελάνια μου.
0: Γιατί ο... Μελάνια κάτι δεν κάνει καλά. Μελάνια. Ο άνθρωπος έχει κενά. Δεν βλέπεις. Κάνε κάτι
1: δεν
0: κι εσύ.
1: Είναι.
0: Είσαι first lady. Κάνε κάτι.
1: Εμείς πάμε σε μέλισσες. First but not. Όχι. Last but not least είναι. First
0: έτσι.
1: But not τι τώρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν τα βλέπεις. Δεν πρέπει να ξαναδιαβάσουμε.
0: Τίποτα. Πρέπει
1: να ξανακάτσουμε θρανία. Δεν εξηγείται.

0: Εμείς είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι να φύγουμε με το 100% ηλεκτρικό, απόλυτα προσιτό και απόλυτα σύγχρονο Citroën EC3 από Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ και να πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου.
1: Πάμε.
0: Και θα μας ενημερώσει αναλυτικά ο Γιάννης ο Καπνίδης.
1: Αν κάποιο πατήσει
0: το κουμπί.
1: Ωραία, το πάτησε το κουμπί, παιδιά. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι γίνεται στο κέντρο του Ηρακλείου. 62 Μαρτύρων αρχίζει και φουσκώνει το κύμα τη κίνηση. Εκεί στο κυκλικό αρχίζει και αναπτύσσεται, όπως πάντα. Στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό, προς το παρόν τα πράγματα είναι ήρεμα και δεν ξέρω έτσι να μείνει, παιδιά. Να μην σας ματιάσω εκεί πέρα. Στη Λεωφόρο Κνωσού επίσης αρχίζει και αναπτύσσεται κίνηση. Από ό,τι φαίνεται, είσοδο του Ηρακλείου. Εκεί το φανάρι ακριβώς που κάνει με τη διασταύρωση του ΒΟΑΚ έχει αρχίσει και μαζεύει αρκετό κόσμο. Λεωφόρος Παπαναστασίου, η μικρή Παπαναστασίου μαζεύει σιγά σιγά και εκεί αυτοκίνητα και έχουμε αρκετή κίνηση και πολύ προσοχή θέλω στη Λεωφόρο Ικάρου στην πορεία προς αεροδρόμιο. Αν είναι να πάρετε αεροπλάνο, προτιμήστε το ΒΟΑΚ. 6956-6410-28 τα μηνύματά σας εδώ στο Viber του σταθμού.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς. Δεν λέμε παραμύθια.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
3: Τι λες παιδί μου.
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Και αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Τρέξε!
6: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
5: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
6: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
5: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
6: Και γιατί αγχώνεσαι! Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον! Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές! Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων!
5: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι!
6: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον!
5: Όλα τα ανταλλακτικά! Στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
6: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
7: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Gourou Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Αλήθεια τώρα. Αλήθεια, είναι αλήθεια. Παιδιά.
1: Είναι απίστευτο
2: είναι
1: αυτό που συμβαίνει.
2: Είναι σπάνιο αυτό.
1: Ναι. Ναι.
2: Εγώ δεν το ξαναζήσει και με τους δύο.
0: Παιδιά, αυτό που ακούτε είναι Νίκη Μπαλαδάκη. Ήρθε η βραδινή να κάνει την έκπληξή τη στους πρωινούς.
1: Δεν νύχτωσε ακόμα. Είμαστε πρωί.
2: Εγώ
1: αλλά η Νίκη Μπαλαδάκη είναι εδώ.
2: Τόστ πέρασα να
3: λοιπόν,
2: πάρω.
3: Η βασίλισσα του ηλιοβασιλέματος.
0: Εγώ να σου κάνω μια ερώτηση, Βασίλισσα.
2: Κυρία Λιαδάκη.
0: Πόσο κουβάλογο είστε? Γιατί έχετε τέρματα ακουστικά το βράδυ.
2: Εγώ τώρα α πούμε δεν ακούω. Να ξέρει, σα ακούω από το στούντιο.
1: Του το έχω γράψει. Και ο Χάρης Κορυφαλάκης το ίδιο.
0: Είσαι
2: τώρα
0: εντάξει.
2: Μάλιστα.
1: Προσέχετε τα φτάκια σας.
2: Για πάντα έτσι είχα εγώ. Στο τέρμα τα πάντα.
0: Είσαι κουφάλογο.
2: Στο σπίτι, Νίκη εγώ Μπαλά. Φωνάζω. Είμαι του
0: για βαθαρία. Παιδιά! Καταλάβαμε γιατί είναι δεσιμπέλα.
2: Όσο φωνάζω, τόσο θέλω να ακούω.
0: Να πούμε ότι σήμερα η γενέθλια ο μεγάλος έρωτας.
1: Έτσι.
0: Ο Βαγγελάκος, τι μας βγάζεις, τι είναι αυτό?
2: Φωτογραφίες. Ο οποίος...
1: δεν μπορώ.
2: Είναι ο μοναδικός που μασάει, ενώ το παιδί δεν τρώει έτσι και στην ομαδική πριν τη γιορτή μασάει. Δηλαδή.
1: Δεν πειράζει, άστο το καημένο.
0: Δες εδώ φωτογραφία.
2: Καλώς, ναι. Άμα τον ευρύ. Τι κάνετε, παιδιά?
1: Αφού μασάει ένα, θα τον νάτο. Φαίνεται, παιδιά, δεν το συζητάμε.
2: Εγώ σα άκουγα εχθέ την ώρα που προσπαθούσα να πει τα Σουαχίλη. Και ωριακά δεν τράκανα, να ξέρει.
0: Συγγνώμη, δεν τα είπα ωραία τα Σουαχίλη.
2: Καλά τα άφησα.
1: Είναι πολύ καλή η Μαρία στι ξένε γλώσσε. Με τη δική τη γλώσσα έχει λίγο πρόβλημα. Με τι ξένε θα πάει μια χαρά.
2: Η Μαρία είναι πολύ καλή. Το θέμα είναι.
1: Η δική τη δεν μπορεί να την κρατήσει. Αυτό είναι το κακό, Νίκη μου, εδώ πέρα το πρωινό.
2: Αυτό που κάνετε εσεί είναι το τέλειο. Αυτό που κάνετε μεταξύ σα.
0: Ποιο, ότι με βρίσκει και τον βρίζω.
2: Που λε εσύ και λέει ο άλλο τόσο αυθόρμητα την ατάκα.
1: Μα δεν μπορεί να αντισταθεί στι προκαλεί σου δημιουργία. Εδώ και άσχετο να δει άλλε ατάκε μετά.
0: Τι τραβάμε.
2: Είστε υπέροχοι, είστε υπέροχοι.
0: Εμεί είμαστε εδώ. Νίκη Μπαλαδάκη τη βρίσκεται καθημερινά 7 με 10 στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει και κάνει εκπομπάρε. Όλη μέρα σα κρατάμε συντροφιά. Είμαστε στο Καψί Αστόρια, στο κέντρο του Ηρακλείου, στο καλύτερο στούντιο που υπάρχει. Και πάμε για να βρει και Νίκο Καρβέλα.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρασος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Αντώνης Ρέμος. Μια Δευτέρα έτσι ωραία. Δεν τη θέλουμε. Θα είμαι Παρασκευές.
1: Δεν θες,
0: Αν και εγώ Σαββατοκύριακο τώρα τελευταία, τι να σου πω τώρα, δουλεύω, είμαι στην Τζίτα. Δεν ξέρω γιατί δεν θέλω Δευτέρα. Μια χαρά είναι και Δευτέρα, το που το σκέφτομαι. Ναι. Τι έχει δηλαδή, δεν κατάλαβα.
1: Εγώ θα σου πω ότι γινόταν τις εποχές που οι συγγραφείς είχαν τσίπα. Θα σου πω ότι γινότανε.
0: Τι εννοείς.
1: Λοιπόν, όταν γραφόταν τα βιβλία του Άρθουρ, έγραφε τα βιβλία του Sherlock Holmes, ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, συνέβη το εξής. Είχε τόσο πολύ αγαπηθεί ο Sherlock Holmes που κάποια στιγμή, επειδή ο συγγραφέας ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ δεν μπορούσε άλλο να γράφει ιστορίες μόνο με τον Sherlock Holmes, αποφάσισε να τον ξεφορτωθεί. Και άρα σε ένα βιβλίο, τι κάνει, τον βάζει μαζί με τον εχθρό του, τον Μόριαρτι, αγκαλίτσα, πέφτουν εκεί δύο, γίνεται και μια διαμάχη, πέφτουν εκεί δύο στους καταράκτες του Ράιχενμπαχ και σκοτώνονται και καλά και δύο. Και έτσι κλείνει το βιβλίο και έγινε το έλα να δεις. Έλαβε επιστολές διαμαρτυρίας, τον κυνηγούσαν στο δρόμο να το δεν υπήρχε.
0: Μα είναι δυνατόν ο Σέρλοκ τώρα, δηλαδή δεν είναι δίκιο.
1: Είδες και μόνοι σου τα λες. Τότε όμως οι συγγραφείς τα είχαν τσίπα. Και τι έκανε ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ξαναγράφει ένα επόμενο βιβλίο, συνεχίζει και τον ανασθενεί. Και καλά δεν πέθανε τότε εκεί πέρα. Ήταν απλά.
0: Έπεσε
1: και χτύπησε λίγο αυτό. Κατάλαβες.
0: Δεν τον ανασθενεί. Λίγο αληθή θέλει, λίγο κρέμα.
1: Λίγο έτσι, έτσι. Λίγο αληθή από πάνω, σαν αυτά τα τρακαρίσματα τα μικρά. Τότε έτσι κάνανε οι συγγραφείς που είχαν τσίπα. Έχουμε σήμερα τον George Martin και έχει να γράψει βιβλίο αυτό του Game of Thrones. Ναι. Χρωστάει πόσα βιβλία. Τον κυνηγάμε στο δρόμο που το βρούμε θα τον πυροβολήσουμε. Αλλά...
0: παιδιά, μπορεί να μην έχει άνθρωπος έμπνευση, δηλαδή τι να κάνουμε τώρα.
1: Μια χαρά έμπνευση έχει, το έχει πει, βαριέται. Αυτό συμβαίνει. Και θέλει σπρόξιμο. Γι' αυτό επιστολές διαμαρτυρίας όλοι στον George Martin, παιδιά, μοναδικός, να γίνει χαμός.
0: Γιατί δεν αφήνει φυσικά... τον κόσμο να βαρεθεί, εγώ δεν το έχω καταλάβει.
1: Δεν θέλω. Έχω... χρωστάς, φίλε, θα το κάνεις. 15 χρόνια περιμένουμε το βιβλίο. 15 χρόνια, ούτε ένα ούτε δύο. Θα πάρω. Δεν το συζητάω. Και μπλε σε μένα που είμαι χαρταετάκιας, νούμερο ένα. Βιβλιοπωλείο χαρταετός θα πάτε κι εσείς, αν θέλετε να γίνετε έτσι, σαν και εμένα υπομονετική. Στο Δεδάλου 11, βλέπετε, στο κέντρο του Ηρακλείου, θα βρείτε υπέροχα βιβλία. Πραγματικά να περάσετε ένα φανταστικό καλοκαίρι παρέα με ωραία βιβλία που θα σας φτιάξουν τη διάθεση και θα σας κάνουν το χαρακτήρα τους έτσι μελιστάλακτο. Σαν το
0: μα
1: δικό
0: υπάρχουν
1: μου
0: βιβλία. Θέλω να ρωτήσω τη Μαρία και τη Βάσο έτσι για την υπομονή, όντως λίγο να τον ηρεμήσουμε.
1: Ναι,
0: βιβλία
1: γιόγκα. Είναι όλα σκισμένα.
0: Τι βιβλία
1: υπάρχουν
0: να
1: βιβλία για την
0: υπομονή. Σε ολόκληρο τον πλανήτη Γη δεν θα βρεθεί βιβλίο να σε ηρεμήσω. Έτσι. Η πρώτη σκέψη.

0: Τα βρείτε ο Κρήτης 102,8 και ήρθε η ώρα να κάνουμε μια ωραία βόλτα στο Ηράκλειο, να πάρουμε το αγαπημένο μας ηλεκτροκίνητο EC3 από τη Citroën. Ένα αυτοκίνητο που έχει SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση και υπογραφή άνεσης από τη Citroën. Ηλεκτροκίνητο 100% και το όφελος για τον πελάτη που το αγοράζει είναι στα 5.600 ευρώ, ενώ η έκδοση Urban Range ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Emmanuel Veneris ΑΕ, ένα όνομα, μια εγγύηση και μια αντιπροσωπεία τη Citroën αποκλειστική για το Ηράκλειο Κρήτης. Πηγαίνετε να κάνετε test drive. Με θυμηθείτε.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι έπαθα χθες. Καθόμουν στο δρόμο, θα το πω και αργότερα, αλλά έχει να κάνει με το Citroën σε 3. Καθόμουν και περίμενα έτσι λίγο ανέμελη, είχα φύγει το βλέμμα αλλού και μου κάνει κόρνα πίσω ένα αυτοκίνητο του τύπου τελείωνε ο Χριστιανού, λέω τι κάτσε και πρέπει να κάνεις. Και γυρίζω και βλέπω ότι είναι σε 3 και λέω εντάξει. Το αξίζει.
0: Έτσι.
1: Το αξίζει. Έχει δίκιο, θα κάνω στην άκρη να περάσει. Για πάμε να δούμε τι γίνεται στο δρόμο του Ηρακλείου. Love Traffic. Εδώ είμαστε λοιπόν, στις εξόδους Εθνικής έχει λίγο ηρεμήσει το πράγμα, αλλά όχι και πάρα πολύ. Στον Σταυρωμένο καλύτερα τα πράγματα, στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό αρκετή καθυστέρηση, ενώ στην Κνωσού θέλει την υπομονή του και σε όλο το μήκος και στην Εθνική Αντιστάσεως. Να πούμε ότι η Κάρου και η Καζατζίδη και προς και από αεροδρόμιο έχει αρκετό έτσι φόρτο, ενώ και στη βιομηχανική περιοχή στην έξοδο συναντάμε αρκετή κίνηση. 62 μαρτύρων κάποια σταματήματα, ενώ έχει μεταφερθεί και προς το κέντρο. Μήνο, Σκονδυλάκη και οι γύρω δρόμοι, ενώ την προσοχή σας όσοι πάτε προς Άγιο Νικόλαο, διότι εκεί έχει μια τεράστια ουρά στον Βόκα από το Κοκκίνη Χάνη μέχρι και πολύ πιο μετά από τις Γούρνες.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Emmanuel Veneris ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σουρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφέ στο πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ, σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
5: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
6: Τις βρήκα ξανά.
5: Πού?
6: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλανδικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
5: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
7: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόκκεψη.
5: Μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
7: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλά.

0: Εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
1: Υδροτζίμ, Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Υδροτζίμ Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Υδροτζίμ Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
2: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
3: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
9: Είμαστε οι Μέλισσες.
10: Καλημέρα! Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8, Καπνίδης Γιάννης και Μαρία Λιαδάκη μέχρι τις 10 παρέα εδώ μαζί.
11: Εδώ σύσσωμοι μας βλέπετε με όρεξη μία ώρα ακόμη παρέα. Ώρα μηδέν δεν είναι. Ίσα πολύ ωραία πράγματα έχω εγώ για την επόμενη την ώρα να σου πω. Λοιπόν, ήρθε το Park Out. Το ξέρεις αυτό εσύ?
10: Όχι, τι είναι αυτό?
11: Έχω, δεν ξέρεις τίποτα, πώς το έπαθες?
10: Πρόμο.
11: Έχω για Park Out, έχω να σου πω πολλά πράγματα. Ίσως δώσει λύση σε πολλούς Αθηναίους και άντε και στα δικά μας τα πω, διότι έχουμε κι εμείς ένα προβληματάκι στο πάρκινγκ. Έρχεται η λύση του. Έχω και πολλά άλλα να συζητήσουμε σήμερα. Έχω λίγο αλλάζει το πλάνο για την τροχέα και τις κλίσεις και πώς πλέον θα τις παίρνουμε με άλλο ύφος και άλλο image, Γιάννη. Όλα αυτά λίγο μετά τις 9 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Πάμε για ώρα 0 και Γιώργο Σαμπάνη τώρα.
12: Ώρα 0, να αφήσεις ώρα είναι πια τα δεν. Και αυτά τα μία

0: Σάλο, σάλο μεγάλο προκαλεί. Το λέει και η Lady Gaga εδώ πέρα.
1: Ποιος
0: τα ακούσαμε
1: προκαλεί σάλο.
0: Σάλο μεγάλο προκαλεί, παιδί μου, το
1: δελτίο του καιρού.
0: Και η Lady Gaga είναι.
1: Σιγά καλά, τι σάλο προκαλεί. Έχει κλιματολόγικα και έχει ασχολήσει με σάλου.
0: Βέβαια.
1: Κλιματολόγικα, Λεωτέρη Βενιζέλου 106. Παίρνουμε τα καλύτερα κλιματιστικά μη πετρελαϊκή μορφή ενέργεια, ό,τι θέλουμε. Κλιματιστικά, αφιγραντήρε, αντλήσει θερμότητε, τα πάντα.
0: Μπράβο, τα λε πάρα πολύ καλά.
1: Σε
0: πολύ καλή.
1: Καλή, είμαι η καλύτερη.
0: Η καλύτερωτατέστατη, δεν το συζητώ.
1: Και πάμε και εσύ καλύτερα να μας πεις το δελτίο του καιρού.
0: Πάμε λοιπόν, ο ήλιος έχει την τιμητική του και σήμερα. Λαμπερός ουρανός πάνω από το Ηράκλειο, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κάτι συννεφάκια λίγο στα ορεινά θα δούμε. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό, εννοείται, μην ανησυχείτε. Ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι τους 32 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους μέσα στο Ηράκλειο. Κάποιος παίζει με το κινητό του εντωμεταξύ. Κλασική ζεστή ημέρα σήμερα. Το δυνατό χαρτί της ημέρας όμως είναι τα μποφοράκια. 5 έως 6 μποφόρ οι βοριάδες. Και στα ανατολικά του νησιού θα αγγίξουν τοπικά και τα 7 μποφόρ. Προσοχή, όσοι βγείτε έτσι με φουσκωτά, με μπρατσάκια. Τα παιδιά σας προσοχή, μην τα αφήνετε με τον μπρατσάκι ελεύθερα. Θα τα βρούμε κάρπαθο μια στιγμή.
1: Όχι, είδες το βίντεο που τσακωνόταν με στις θάλασσες οι γονείς και ήταν το παιδάκι μου.
0: Ναι, έφτασε Τουρκία.
1: Δεν πάτε καλά γενικά.
0: Γενικά η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει στους 22 βαθμούς Κελσίου, 20 με 22. Επομένως, σήμερα όλη μέρα θα έχετε το αντιλιακούλι σας, θα φοράτε καπελάκι, θα προσέχετε τη ζέστη, μην πάθετε τίποτα. Και προσοχή στους ηλικιωμένους, αν χρειαστούν κανένα εφιαλωμένο, να τους το πάμε εμείς.
1: Θα τους το πάμε. Φωτιά στη νύχτα έρχεται και Μιχάλης Χατζηγιάννης. Εμείς συνεχίζουμε εδώ. Λαβραδιοκρίτης 102,8. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη. Απολαύστε Μιχάλη Χατζηγιάννη, που είναι ένας τραγουδιστής, ο οποίος από τα φοιτητικά μας χρόνια για μας είναι
0: χαμό.
1: Κάτι φοβερό και μοναδικό.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και αφού σε βρήκα δεν σε αφήνω. Εδώ είμαστε Love Radio Κρήτης 102,8. Την καλημέρα μας όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους.
1: Και φαντάσου εχθές τώρα εμένα να κάνω θεραπεία, να είμαι σε μια κατάσταση ας πούμε που να εφαρμόζω ένα πρωτόκολλο. Θα το πω για να πουλήσω μούρι τώρα. Ένα πρωτόκολλο Ριοντοράκου, γιαπωνέζικο εκεί πέρα.
0: Τι πρωτόκολλο?
1: Ριοντοράκου. Είχαμε, ναι, διαχείριση πόνου. Τέλος πάντων κάναμε αυτό το πρωτόκολλο εκεί πέρα. Ριοντοράκου, ναι. Και ακούγω απ' έξω. Χαμός γινόταν το απόγευμα τώρα. Έπαιζε Αργεντινή Αίγυπτος και λίγο παρακάτω είχαν μαζευτεί Αιγύπτιοι σε ένα τέτοιο, πώς το λένε, μαγαζί και βλέπανε όλοι μαζί το ποδόσφαιρο. Χαμός γινόταν, λέω, τι στο καλό γίνεται, λέω, βάζει γκόλ η Αίγυπτος, μα τι γίνεται. Και μπαίνω εκείνη την ώρα μαζί με τον άνθρωπο που είχε εκεί πέρα έρθει για να... και μου πλήρωνε το ωραίο του τα λεφτά και τούσαμε μαζί τελικά το ποδόσφαιρο παρά τα να κάνουμε τη δουλειά. Τέλος πάντων, και βλέπω σε μια στιγμή προηγήθηκε η Αίγυπτος 2-0 της Αργεντινής και λέω, τι ζούμε, σε τι κόσμο μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, κερδίζει η Αίγυπτος στην Αργεντινή. Το ωραίο ήταν, εντάξει, καταρχήν κέρδισε η Αργεντινή τελικά 3-2, γίνανε κάποια γκολ, μετά μπήκανε, δεν το συζητάμε, και ο Μέση έβαλε το χεράκι του. Αλλά το όμορφο της υπόθεσης ήταν πόσο μεγάλη γιορτή στήθηκε στις κερκίδες και από τους Αργεντινούς.
0: Μεγάλο και... πράγμα η ελπίδα, βρε Γιάννη μου, αλλά το
1: όχι, δεν ήταν θέμα ελπίδας. Και από τους Αιγύπτιους που παρότι έχασαν τον αγώνα, δεν το συζητάμε, 3-2, αλλά δεν τα πήγαν άσχημα δύο γκολ εναντίον της Αργεντινής.
0: Δηλαδή,
1: έγινε ένα πάρτι στο τέλος, το οποίο δεν είχε δεύτερο και νομίζανε όλοι ότι είναι σαν τελικός μουντιάλ, ότι δεν υπάρχει τέτοιο πάρτι να έχει ξαναγίνει. Μπράβο λοιπόν στην Αργεντινή που κέρδισε, αλλά μπράβο και στην Αίγυπτο για το χαρακτήρα που.
0: Όχι, μπράβο και στους δύο.
1: Στις κερκίδες, δεν το συζητάμε. Ναι, ήταν πολύ ωραίες εικόνες.
0: Χουάνες θα σε πάω σε κάτι εξωτικό. Λα καμίσα νίγρα.
1: Έτσι, έτσι.

0: defunto.
1: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και πάμε στο Love Traffic με Γιάννη Καπνίδη και παρέα με το Citroën EC3. Το ηλεκτρικό της Citroën, απάπειρα υπέροχο, προσιτό και όπως πρέπει από Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Είναι το αυτοκίνητο που θέλουμε, το αυτοκίνητο της καρδιάς μας και είναι και το Love Traffic που δεν θέλουμε, διότι οι δρόμοι είναι γεμάτοι.
2: Είναι, έχουμε σε κάποια σημεία προβλήματα.
1: 9,5 ώρα φτάνει, έλεος.
3: Love Traffic.
2: Έλεος λοιπόν και στην είσοδο του Ηρακλείου από τη Γιώφυρο, μέχρι να φτάσετε στην 62 Μαρτύρων από τον Κόμβο, θα περάσετε μια αρκετά έτσι πυκτή και πυκνή ουρά. Το ίδιο ισχύει και η έξοδος από την 62 Μαρτύρων. Αν θέλετε να βγείτε εκεί στο κυκλικό, το τελευταίο της 62 Μαρτύρων, σχηματίζεται αρκετή κίνηση. Στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό επίσης και στα δύο ρεύματα έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Ως προς το κέντρο, στην ΕΟΚ βλέπω αρκετή κίνηση. Επίσης στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, όπου υπάρχει φανάρι. Ο δρόμος προς αεροδρόμιο έχει αρκετά προβλήματα. Εάν είναι να πάρετε αεροπλάνο, πάντα το λέω αυτή την περίοδο, επειδή έχει τουρισμό, πηγαίνετε από το ΒΟΑΚ. 6956-6410-28 είναι το Viber του σταθμού. Αν υπάρχει κάπου κίνηση και δεν τη μεταδώσαμε, στέλνετε μήνυμα εσείς.
3: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
4: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
5: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
4: Καλά, κάτι θα κάνω.
6: Τώρα Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
11: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
10: Τέλειο. Πού είναι?
11: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
10: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
12: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
13: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου. Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα Ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος Χάους. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας, σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα, με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο όπου η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
0: Τα ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Until I'm satisfied, εδώ στο Love Radio Crete's 102,8.
1: Και με αυτούς τους ήχους λοιπόν θα ήθελα να σας πω ότι μαζί μας είναι σήμερα το Σμαραγδένιο Όνειρο που προσφέρει βαπτιστικά πακέτα, στολισμό καθώς και φωτογράφηση για κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Ξεχωρίζει για τη λεπτομέρεια και την αισθητική που προσφέρει σε κάθε υπηρεσία και γι' αυτό σας προτείνω να πάτε και να το βρείτε στην Κατεχάκη 14 και τηλέφωνο επικοινωνίας, αν θέλετε να το σημειώσετε, είναι 2810-330-370. Σμαραγδένιο Όνειρο.
0: Και σίγουρα θα μείνετε satisfied όπως λέγει το τραγούδι. Έτσι. Οπότε μην αγχώνεστε καθόλου. Εγώ θέλω να πάω σε μια έτσι πάρα πολύ ωραία αφιέρωση που κάνει η μαμά Εύα στο Δημήτρη. Τους αρέσει πάρα πολύ ο Θοδωρής ο Φέρης και αγαπάμε και εμείς τον Θοδωρή Φέρη. Θα πάτε σήμερα στη συναυλία Εύα και Δημήτρη?
1: Για να δούμε.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω. Οπότε πάμε να ακούσουμε έτσι δυνατά ακόμη ένα Θοδωρή Φέρη από την Εύα στο Δημήτρη με πολύ αγάπη. Απολαύστε όσο απολαμβάνουμε κι εμείς.
2: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά,

Πήγαμε για κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα,

0: Αγαπημένη Έλενα Παπαρίζου, μαζί σου.
1: Κι εγώ μαζί σου, Μαρία.
0: Κι εγώ μαζί σας πάω μέχρι κόσμο ψυχαράκι, διότι εκείνη η λάμψη που μας αξίζει, Γιάννη Καπνίδη.
1: Μας αξίζει, λες,
0: Δεν μας αξίζει, δηλαδή να πάμε έτσι, να είμαστε κομψοί, να είμαστε όμορφοι, να είμαστε λαμπεροί.
1: Σε ευχαριστώ που το λες για μένα. Όταν είναι για κόσμο ψυχαράκι, πάντα είσαι έτσι πιο. Αλλάζει η διάθεσή σου.
0: Έτσι, γλυκαίνω, γλυκαίνω.
1: Ναι, βέβαια, πώς να μην
0: αυτή κάνει. Η λάμψη έρχεται και στο πρόσωπο. Στο κόσμο ψυχαράκι, λοιπόν, το αγαπάμε πάρα πολύ, διότι όσοι έχετε πάει, γνωρίζετε πολύ καλά ότι αναδεικνύουν την προσωπικότητά μας μοναδικά, και όσοι δεν έχετε πάει, πρέπει να πάτε για να βρείτε ό,τι τραβάει η ορεξία σας από βέρες, μονόπετρα, σταυρούς βάπτισης, αλλά και γυναικείο, ανδρικό, παιδικό και κόσμο που ξεχωρίζει. Το βρίσκουμε στην οδό 1821, αριθμό 34, και να σας πω ότι είναι και η ομάδα καταπληκτική και το κατάστημα υπέροχο. Πραγματικά μπαίνεις μέσα και νιώθεις έτσι βασίλισσα.
1: Βέβαια, βέβαια, παιδιά.
0: Δηλαδή κάτι σου έρχεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επίσης εμάς έρχεται η Olivia Dean και Show Easy. Μείνετε συντονισμένοι, διότι σε λίγο θα είμαστε πάλι εδώ.

0: Love Radio Crete 102,8. Καλημέρα καινούργιες αγάπες, καλημέρα παλιές αγάπες, καλημέρα.
1: Και εγώ παλιά, ψιλοπαλιά είμαι, γιατί.
2: Αγγελίνα, σταματάκι εδώ, δεν τα ανακοινώνει, δεν σε ανακοινώνει. Βλέπεις, δεν λέει το όνομά σου.
1: Επίτηδες.
2: Σε φάβει,
0: περίμενε. Είναι οι παλιές οι καινούργιες, δεν υπάρχει μία έτσι μεσακή κατάσταση.
1: Όχι. Εγώ νομίζω ότι είμαι μεσακή κατάσταση.
0: Εσύ γιατί είσαι μεσακή.
1: Τώρα ποιο να είναι η Ράνια. Η Ράνια ήρθε. Μαζί ήρθαμε.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, τώρα δεν θα τα βάλουμε μπροστά να τα
2: εσύ είσαι μεσακή, η Ράνια είναι χωρίς ακή. Θα λέμε έτσι.
0: Μπράβο.
2: Ο καθένας είναι ό,τι μπορεί.
0: Πάμε με ένα σακί στο πρόσωπο.
2: Πάμε με ένα σακί λοιπόν εδώ πέρα να το φορτώσουμε πάνω στο ηλεκτροκίνητο, γιατί μπορείς να βάλεις οτιδήποτε. Έχει και πάρα πολύ ωραίο.
0: Έχουμε φορτώσει και στα παγκριδομαζέματα σακιά, μην το ξεχνάς.
2: Αποθηκευτικούς χώρους. Μιλάμε για ένα αυτοκίνητο ή ηλεκτροκίνητο 100% με SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση και την υπογραφή άνεση στη Citroën. Δεν είναι άλλο από το ηλεκτροκίνητο EC3 Citroën Veneris ΑΕ. Θα το βρείτε εκεί. 5.600 ευρώ το όφελος μπορεί να φτάσει από την αγορά του. Urban Range έκδοση ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, κάντε τεστ drive εκεί και θα με θυμηθείτε.
0: Love Traffic. Έχουμε κάποια έτσι συμφόρηση 62 μαρτύρων, κάποια σταματήματα. Σε εξόδους Εθνικής δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο, όμως αν συνεχίσουμε προς το κέντρο έχουν ρεμίσει τα πράγματα, αλλά είναι δύσκολα εκεί όπου υπάρχουν στη Δημοκρατία τα έργα, οπότε θέλω να προσέξετε λίγο παραπάνω. Καζατζίδη και η Κάρου, εκεί στη διασταύρωση όπου υπάρχει φανάρι και πορός και από αεροδρόμιο, υπάρχουν δυσκολίες, ενώ ατύχημα βλέπω στην έξοδο στη βιομηχανική περιοχή, οπότε το νου σας παραπάνω πάνω σε εκείνο το σημείο. Όσοι πάτε προς και από Άγιο Νικόλαο, στο ύψος του ΒΟΑΚ από Κοκκίνη Χάνη μέχρι Γούρνες, καταλαβαίνετε ότι λόγω έργων τελευταία έχουμε συνηθίσει αρκετή ουρίτσα. Εμείς σας αφήνουμε σε Αγγέλινα Σταματάκη που έρχεται στη συντροφιά σας μέχρι τη μία. Αύριο 6 ώρα πάλι εδώ.
2: Καλή συνέχεια.
3: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 10.
4: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922, οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
3: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
5: Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Έλενα Παπαρίζου.
7: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
8: Μίμη Μάριο Μαμικούλ. Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
8: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
9: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
10: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
11: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών. Λιαστόχτα Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών. Λιαστόχτα πόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκο μαγευτείτε.
10: Ήος.

0: πουθενά αλλού.
1: Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει.
0: Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Deco Gepetto. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decogepetto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: This is Elton John.
5: Hey guys, it's Bruno Mars.
6: This is Alicia Keys.
7: Hey, what's up? This is John Legend.
8: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
9: Καλημέρα σε όλους. Είναι Τετάρτη, είμαστε στη μέση της εβδομάδας, λίγο μετά τις 10. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα είμαστε παρεούλα μέχρι τη μία. Ξεκινάμε με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι και ένα πολύ αγαπημένο συγκρότημα, R.E.M. και Losing My Religion.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτή ήταν η Κλαδία με την Αστερομάτα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Να πούμε χρόνια πολλά στο Θεόφιλο, στην Θεοφιλία, και να πούμε ότι η δύση του ηλίου είναι πια 8:50, μικραίνει η μέρα. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα.

Αυτή ήταν η Λόρη με το τατού εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και εμείς πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο και μία αναπνοή.

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος, μια αναπνοή εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και ήρθε η ώρα του καιρού, αλλά πρώτα θέλω να στείλω τα φιλιά μου στην κυρία Αργύρο που σήμερα μας έχει πάρει μαζί της στην παραλία και μας έστειλε και μια φωτογραφία, έχει μια υπέροχη θάλασσα εκεί στο Λαύριο. 31 βαθμούς λοιπόν Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο, θα είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα, ουρανός καθαρός, 4 ποφοράκια, μια χαρά. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996 και θα τη βρείτε στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Peggy Zina και Μόνη Καρδιά.

Το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. No matter what, no matter what, you

0: Λαβρίδιο Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και αν θέλουμε να μιλήσουμε για στυλ που πραγματικά εκφράζει τον καθένα μας, η εταιρεία Σκαβολίνη σχεδιάζει κουζίνες, μπάνια και living προσαρμοσμένα σε κάθε τρόπο ζωής με μεγάλη ποικιλία σχεδίων και αισθητικών επιλογών. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.

0: Πήγαμε για κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για κύθυρα.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και έτσι μιας και είμαστε ρομαντικά εδώ, θέλω να σας πω ότι έβλεπα τη συνέντευξη της Ελένης Φουρέιρα στο Γρηγόρη Αρναούτογλου που έκανε πριν κάποιες μέρες και έλεγε λοιπόν ότι μετά από 10 χρόνια σχέσης κοιτάζει ακόμη τον σύντροφό της και του λέει είσαι πάρα πολύ όμορφος και σκέφτομαι καμιά φορά είναι τελικά αυτό ένα τεστ σε εισαγωγικά πάντα μια σχέση. Δεν είναι λοιπόν αν ανεβάζετε πάρα πολλές φωτογραφίες στο Instagram ή στα social media γενικά, αλλά εάν μετά από 10 χρόνια εξακολουθείς έτσι να βλέπεις τον άλλο σαν να τον γνώρισες χθες. Οπότε, όταν ο θαυμασμός μένει ζωντανός, τότε μάλλον κάτι κάνει σωστά. Και συνεχίζουμε με Μιχάλη Καραγκούνη και Ιβάν Γκρέκο, δύο καρδιές.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
1: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτι Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 επί 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892-0-24716.
4: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Και για το βράδυ, κοκτέιλ στο καφέ Μπαρ Αστικών, στο ποταμό. Live μουσικές βραδιές σε έναν χώρο που κάθε χρόνο ξεχωρίζει για τις πολιτιστικές και ψυχαγωγικές του εκδηλώσεις εδώ και 20 χρόνια. Φύγαμε για Κύθυρα.
6: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
7: Καλοκαίρι στο Λαύριο.

0: Αυτή ήταν η Άννα Βύση με το Αιγαίο εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και αν θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση και να έχετε επιλογές που καλύπτουν πραγματικά το στυλ σας, τότε αξίζει να περάσετε από το Κοντογιάννη. Εκεί θα βρείτε πλούσια συλλογή σε ανδρικά κουστούμια για όλους τους τύπους, με προτάσεις από μεγάλους οίκους μόδας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Και είτε ετοιμάζεστε για κάποια ιδιαίτερη περίσταση, είτε απλά θέλετε να ανανεώσετε την εικόνα σας, θα βρείτε αυτό που ψάχνετε. Το Κοντογιάννη θα το βρείτε στη Λεωφόρου Καλοκαιρινού 189, στη στάση Κοντογιάννη, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση menfashion.gr.
1: Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Χωρίς να θέλω δεν μπορεί.

Αυτός ήταν ο Σάκης Ρουβάς. Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και να πω ότι μας ακούτε από οπουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 69 56 64 10 28. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με αγαπημένη Pink και What About Us.

είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Φέτος το καλοκαίρι η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
5: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρεσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
4: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
6: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
7: Α, τις βρήκα ξανά!
6: Πού?
7: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
6: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
8: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρωμά.
6: Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
8: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων.

0: εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και Σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
4: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
3: Τέλειο. Πού είναι?
4: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
3: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
7: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαστε οι Μέλισσες.
11: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη, είναι 8η ημέρα του Ιούλη. Είμαστε στη μέση της εβδομάδας. Λίγο μετά τις 11 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

τα λόγια κομμάτια εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Λέω εδώ, για είναι στο Love Cafe, τα παιδιά από το καψί, στα φιλιά μου, γεια σας. Να σας πω τώρα έτσι κάτι πολύ ωραίο που είδα και άκουσα χτες. Και θα σας αποδείξω ότι η μουσική δεν έχει σύνορα. Λοιπόν, μία Ελληνίδα DJ πήρε τον Bad Bunny, τον πάντρεψε με τον Λευτέρη Πανταζή και το αποτέλεσμα είναι τόσο απρόσμενα καλό που αναρωτιέσαι γιατί δεν το είχε σκεφτεί κανείς νωρίτερα. Latin beats από τη μία, ελληνικό λαϊκό από την άλλη και ένα έτσι mashup που αποδεικνύει ότι τελικά ο πλανήτης χωρίζεται σε δύο κατηγορίες ανθρώπων. Σε αυτούς που λένε αποκλείεται να ταιριάζει και σε αυτούς που κάνουν αυτό το βήμα, το ακούνε μία φορά και μετά το βάζουν στο repeat. Χρειάζεται να είμαστε open γενικά στη ζωή και στην τέχνη. Πάμε να ακούσουμε Bruno Mars και I Just Might.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια.
2: So
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ήρθε η ώρα του καιρού. 31 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας εδώ στο Ηράκλειο. Είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. 4 μποφοράκια έχει τη ζεστούλα του σήμερα, οπότε έτσι να ενυδατωνόμαστε, παρακαλώ. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996 και αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Και εκεί μπορείτε να βρείτε αντιλίες θερμότητας, μπορείτε να βρείτε και κόκκιο επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύμβωνους, απειγραντήρες και πολλά, πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και πάμε σε ένα αγαπημένο τραγούδι, Ελεονόρα Ζουγανέλη και Δεύτερα Κλειδιά.

0: Radio Κρήτης 102,8 σας πάει παραλία και σας πάει στο Cicada Seascape Experience. Cicada Weekend λοιπόν, κάθε Σάββατο από τον Καρτερό θα εκπέμπουμε ζωντανά εκεί που η μουσική συναντά τη θάλασσα, τα κοκτέιλ και το σούσι. Μην το χάσετε και να πούμε ότι έχει και διαγωνισμό όλο εδώ το θέμα. Δύο beat set και δείπνο για δύο άτομα για αυτό το σουκού και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε τώρα στο Love Radio Crete και να ακολουθήσετε τα βήματα.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
6: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
8: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
9: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλντέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
8: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
10: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
11: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.
12: Πολέμους θα αντέξω, μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς.
11: Γιάννης Κότσιρας, Τρίτη 21 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
13: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
14: Τα ωραιότερα ελληνικά
15: και ξένα τραγούδια.
16: Live shows κάθε μέρα.
17: Όλη μέρα.
18: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
19: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Σένα εδώ στα Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Κι όμως μία από τις πιο καλοκαιρινές λέξεις στα ελληνικά έχει ιαπωνική παρακαλώ καταγωγή. Ακούσε τώρα. Η σαγιονάρα προέρχεται από την ιαπωνική λέξη σαγιονάρα που σημαίνει αντίο. Πώς όμως κατέληξε να είναι υπόδημα? Η ιστορία ξεκινά το 1957 όταν η ταινία Σαγιονάρα με τον Μάρλον Μπράντο έκανε μεγάλη επιτυχία. Στην ταινία λοιπόν εμφανίζονταν συχνά οι παραδοσιακές ιαπωνικές παντόφλες και όταν η παρόμοιο υπόδημα άρχισε να κυκλοφορεί στην Ελλάδα, ο κόσμος ταύτισε το στυλ με τον τίτλο της ταινίας. Έτσι, η λέξη σαγιονάρα, που στην Ιαπωνία σημαίνει αντίο, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα λοιπόν έγινε το απόλυτο καλοκαιρινό παπούτσι. Ένα από τα πιο περίεργα γλωσσικά ταξίδια που έγινε ποτέ. Έτσι απλά το κάναμε, τους κλέψαμε τη λέξη. Και πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο, εγώ είμαι εδώ.

0: Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και τώρα ανοίγουμε ένα παράθυρο σε νέες τάσεις και δημιουργικές ιδέες. Μαζί μας γι' αυτό είναι η εταιρεία Σκαβολίνη που προσφέρει πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία ενεργοποιείται απευθείας από τον καταναλωτή. Οι κουζίνες της σχεδιάζονται με σύγχρονα και καινοτόμα υλικά που συνδυάζουν πρακτικότητα και αισθητική. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61Α.
1: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
5: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
4: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
5: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
4: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
7: Okay.
6: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτός ήταν ο Θοδωρής Φέρης, είπες εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και υπάρχουν στιγμές στην καριέρα ενός καλλιτέχνη που δεν είναι απλώς εμφανίσεις. Είναι επιστροφές εκεί όπου όλα ξεκίνησαν. Η Κατερίνα Λιόλιου λοιπόν ανέβηκε ξανά 15 χρόνια μετά στη σκηνή του School Wave του φεστιβάλ όπως μαθήτρια, έκανε τα πρώτα της μουσικά βήματα τότε με τους Crossfire και τους Chicken Blues, σήμερα ως μία από τις πιο δυνατές παρουσίες της ελληνικής μουσικής σκηνής, και η εικόνα ήταν σχεδόν κινηματογραφική. Το κορίτσι λοιπόν που κάποτε τραγουδούσε για το όνειρό του επέστρεψε σε εκείνη τη σκηνή ως πρωταγωνίστρια μπροστά σε ένα κοινό που την αποθέωσε πραγματικά. Με τραγούδια δικά της αλλά και εκπλήξεις όπως Queen και Guns N' Roses, απέδειξε ότι η μουσική διαδρομή δεν ξεχνά ποτέ τις ρίζες της. Και πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτό που αξίζει τον μπράβο δεν είναι μόνο το που έφτασες αλλά και το από πού ξεκίνησες. Πάμε να ακούσουμε Αναβίσε και Σαντρέ.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
1: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
6: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
5: Πάρος, φως, κυκλαδίτη και γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
7: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
8: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
7: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
8: Mini Maggio, Mami Cool.
0: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
9: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
0: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
9: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
0: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
9: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
0: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
10: Τσοκομπίκ, γιγαντιαία απόλαυση.
0: Τσοκομπίκ από τη Fresh Snack.
11: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
12: Κλείνω και έρχομαι.
11: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
12: Έφυγα!
11: Να παραγγείλω τις πίτσες.
12: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα,
13: θα μου έρθει πιο φτηνά.
12: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
14: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 10 Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 5%.

0: 30 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φίτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 15 έως 24 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
5: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
8: Είμαστε οι Μέλισσες.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Τετάρτη, είναι 8η ημέρα του Ιούλη και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

Ξεκινάμε με ένα αγαπημένο τραγούδι για εμένα. Πάμε να ακούσουμε Θάνο Πετρέλη και Δεν έχω μάτια γυάλι.

Αυτός ήταν ο Teddy Swims, Hammer to the Heart, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ποιος είπε λοιπόν τώρα ότι η διασκέδαση έχει ηλικία? Η 96χρονη Ντρόνιακ έγινε viral γιατί φαίνεται πως μετέτρεψε το δωμάτιό της σε νυχτερινό κέντρο. Ο οίκος ευγυρίας την προειδοποίησε κιόλας όταν κάμερες κατέγραψαν κόσμο να φύγει από το δωμάτιό της στη 1 το πρωί, ενώ υπήρχε και αλκοόλ στο πάρτι. Η απάντησή της όμως ήταν επική, θα πω. Πληρώνω, λέει, 12.000 δολάρια το μήνα για να ζω εδώ. Μπορώ να κάνω πάρτι εάν θέλω και εγώ θα συμφωνήσω μαζί της. Να πω ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός και αυτό που μετράει είναι η διάθεση. Αν στα 96 λοιπόν χρόνια κάποιος οργανώνει μεταμεσονύκτια πάρτι, μάλλον έχει περισσότερη ενέργεια από εμένα σίγουρα. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Νίνο και Ζόζεφιν, τι κάνεις?

0: Αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, ώρες μικρές εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Και ήρθε η ώρα του καιρού, 31 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή. Και θέλω να σας πω ότι και μέχρι το απογευματάκι, 6-7 η ώρα το απόγευμα, αυτή θα είναι η θερμοκρασία, θα είναι μια ζεστή μέρα σήμερα. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996. Μια εταιρεία συνυφασμένη και με τον επαγγελματισμό αλλά και την άψογη εξυπηρέτηση. Και μπορείτε να την βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και πάμε να ακούσουμε Αβεντούρα.
1: Hello.
0: Obsesión.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει στον κόσμο του σύγχρονου design και του σπιτιού. Η εταιρεία λοιπόν Σκαβολίνη φέρνει μοναδικές προτάσεις για κουζίνα, μπάνιο και living με ιταλικό σχεδιασμό, σύγχρονη αισθητική και την υπογραφή κορυφαίων designers που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε χώρο. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία-pavlasantorini.gr.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
5: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
6: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
5: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
7: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
8: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαθέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαθέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
9: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο. Εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Δανάη κι άλλο εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να σας πω ότι έτσι σήμερα έχει τη ζεστούλα του. Σας λέω να είστε συνέχεια σε air condition, αλλά δεν ξέρω αν αυτή η διαφορά θερμοκρασίας κάνει καλό. Θα δείξει αυτό, θα δείξει τη φωνούλα μας τις επόμενες μέρες. Και τώρα θέλω να πάμε λίγο πίσω στα 80's, σε μια εποχή έτσι γεμάτη μεγάλες μελωδίες, έτσι και ρομαντικά τραγούδια. Η Freiheit λοιπόν, το γερμανικό συγκρότημα με τις υπέροχες pop μπαλάντες, μας χάρισαν ένα πολύ πολύ διάσημο και ωραίο τραγούδι, το Every Time. Ένα τραγούδι για την αγάπη, την παρουσία και εκείνον τον άνθρωπο που θέλεις να είναι πάντα δίπλα σου. Μία μελωδία που ταξίδεψε από τη Γερμανία σε όλη την Ευρώπη και παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια των 80's. Πάμε να ακούσουμε Every Time από Freiheit.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο, μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδία στο κιλό, μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα, μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί, μόνο 3,99.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
6: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
5: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
6: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
7: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
8: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
8: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
7: Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Χορηγός επικοινωνίας Love

Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και τώρα έτσι σας έφερα δύο facts για την Ιταλία. Η Ιταλία λοιπόν έχει πάνω από 50 μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, περισσότερα από σχεδόν κάθε άλλη χώρα στον κόσμο, παρακαλώ. Χάρη στην τεράστια πολιτιστική και ιστορική της κληρονομιά, νομίζω μία βόλτα στη Ρώμη, στη Φλωρεντία ή σε οποιαδήποτε πόλη της Ιταλίας το αποδεικνύει αυτό. Και να πούμε ότι η Ιταλία φιλοξενεί το παλαιότερο πανεπιστήμιο του δυτικού κόσμου που λειτουργεί συνεχώς. Το πανεπιστήμιο λοιπόν της Μπολόνια που ιδρύθηκε το 1088 στην Μπολόνια φυσικά, θεωρείται θεμέλιο της σύγχρονης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης γενικά στην Ευρώπη. Και όλα αυτά σας τα λέω έτσι γιατί είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε Σαλ Νταβίντσι και πιέ

Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ. Μας υπενθύμησε το σήμερα, που είναι το μεγαλύτερο δώρο που έχουμε. Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να σας πω ότι η δύναμη του τώρα δεν βρίσκεται σε κάτι μεγάλο ή εντυπωσιακό. Βρίσκεται στη στιγμή που ζούμε, αυτή τη στιγμή. Όταν αφήνουμε για λίγο πίσω το άγχος για το αύριο, το χθες και τις σκέψεις όλες αυτές, ανακαλύπτουμε ότι το μόνο που έχουμε πραγματικά είναι το παρόν. Είναι αυτή η δεδομένη στιγμή. Και πολλές φορές, βασικά πάντα, αυτό το τώρα, σε αυτό το τώρα κρύβεται η μεγαλύτερη δύναμη. Είναι αυτό που υπάρχει πραγματικά και η πραγματική ουσία. Ραντεβού αύριο στις 10. Να κάνετε αγκαλιές και από μένα φιλιά πολλά.

0: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
1: Και εμείς jet στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
2: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
1: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
3: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
4: Τις βρήκα ξανά.
3: Πού?
4: Στο λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά
3: τραπέζι.
4: Α, τις βρήκα ξανά.
3: Πού?
4: Στο λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.

0: Κι της Piaggio. Τώρα και με ασυναγόνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
1: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
2: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
3: Hello, I'm Sam Smith.
4: This is Elton John.
5: Hey guys, it's Bruno Mars.
6: This is Alicia Keys.
7: Hey, what's up, this is John Legend.
8: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
9: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8 και θα πάμε παρέως και τις 4.

πάρτε καφεδάκι, ανεβάστε την ένταση. Η διάθεση είναι άκρος καλοκαιρινή. Ξεκινάμε με Michael Jackson και Black or White. Μαζί μας είναι και το κέντρο αισθητικής Make Senses.

Ήταν ο Νικηφόρος, καλοκαίρι στην Ελλάδα, γιατί το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι διαφορετικό από όλες τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, νομίζω. Δεν ξέρω για εσάς τι πιστεύετε. Εγώ πάντως, έτσι που πήγα και στην Πάρο και έζησα λίγο τις Κυκλάδες, γιατί δεν είχα ξαναπάει, νομίζω ότι αυτά τα μέρη δεν τα βρίσκεις πουθενά αλλού. Είμαι η Ράγια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8. Ο καιρός σήμερα στην πόλη μας είναι άκρος καλοκαιρινός. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. 32 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία, με 4 μποφόρ, τίποτα δηλαδή από μποφόρ, δεν έχουμε καθόλου αέρα. Και πάμε να ακούσουμε ένα άλλο καλοκαιρινό κομμάτι από Σανάμπα.

Save Your Tears από The Weeknd. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Έχω παρατηρήσει ότι έχουμε αλλάξει λίγο τα πράγματα εμείς οι άνθρωποι και τα δεδομένα όσον αφορά το πρόγραμμά μας και τις διακοπές μας. Παλιά οργανώναμε κάθε ώρα των διακοπών που θα πάμε, τι θα κάνουμε. Τώρα ο κόσμος και οι νέες γενιές έχουν αρχίσει να γίνονται λίγο πιο αυθόρμητες. Σήμερα λοιπόν όλο και περισσότεροι αφήνουν χώρο για το αυθόρμητο. Να ξυπνήσεις χωρίς ξυπνητήρι στις διακοπές εννοείται, να αποφασίσεις τελευταία στιγμή σε ποια παραλία θα πας, να ανακαλύψεις ένα μικρό ταβερνάκι χωρίς να το έχεις δει στο ChatGPT, σε έναν οδηγό ή στην Google, ότι οπουδήποτε, και ίσως οι καλύτερες αναμνήσεις να είναι τελικά και αυτές που δεν έχουν προγραμματιστεί και πάνε αυθόρμητα. Αυτό από εμένα, αυτή η διαπίστωση, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, νομίζω ότι είναι καλύτερα έτσι τα πράγματα, να μην υπάρχει πρόγραμμα και στις διακοπές, να πηγαίνουμε λίγο πιο αυθόρμητα. Για τη συνέχεια έχουμε Μέλισσες και Έλεγες.

0: Club Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο με μια χρήσιμη αναφορά για όσους θέλουν αξιοπιστία αλλά και σωστή καθοδήγηση. Από ανταλλακτικά για καθημερινές οικιακές ανάγκες μέχρι εξειδικευμένα τεχνικά είδη, η Καραταράκης Ιωάννης και Ζήφα ΜΕ στις Πατέλες, Μήνο Μουτράκη 9, δραστηριοποιείται στον χώρο με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και εξαρτημάτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
7: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο, το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
8: Όσο θα γυρίζει η γη,
9: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Daddy Swims, The Door. Εδώ το ακούσατε στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Συνεχίζω τώρα εγώ αυτά που έλεγα για τις διακοπές γενικά, γιατί εντάξει, καλοκαίρι είναι, δεν θα πούμε για τις διακοπές. Πλέον λοιπόν οι νέες γενιές αναζητούν αυτό το αυθόρμητο, να μην πάνε τόσο οργανωμένα. Αναζητούν και κάτι άλλο. Πάμε εκεί που δεν πάνε όλοι. Αναζητούν λοιπόν οι περισσότεροι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που θέλανε η δική μας γενιά, να μαζευόμαστε όπου πηγαίνει η μάζα, να πηγαίνουμε στα πιο trend, έτσι, μαγαζιά. Τώρα οι περισσότεροι θέλουν μικρότερα νησάκια, πιο ήσυχες παραλίες, πιο αυθεντικές εμπειρίες και λιγότερη ουρά για να πάνε να τραβήξουν μια φωτογραφία ή να δουν ένα αξιοθέατο. Η μεγαλύτερη πολυτέλεια του καλοκαιριού για μένα είναι να ξυπνήσεις σε ένα δωματιάκι έτσι στη θάλασσα, να πατήσεις άμμο κατευθείαν, να ακούς τα τζιτζίκια, να ακούς τα κύματα, να πιεις τον ελληνικό σου καφέ εκεί το πρωί, να διαβάσεις το βιβλίο σου και πραγματικά αποφορτίζεσαι, και αυτό είναι διακοπές. Για τη συνέχεια, Λάκης Παπαδόπουλος και Δημήτρης Μητροπάνος, για να σε εκδικηθώ. Για να...

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Μερά για Μπιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Το καλοκαίρι είναι η εποχή που αφιερώνουμε λίγο περισσότερο χρόνο στον εαυτό μας. Στο Make Senses Body Sculpt θα βρείτε για γλουτούς, κοιλιά και πόδια μόνο με 350 ευρώ όλο τον Ιούλιο. Για λεμφική αποσυμφόρηση, λιγότερη κυταρίτιδα και μείωση πόντων. Και μόνο για αυτή την εβδομάδα, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες με μόνο 79 ευρώ ανασυνεδρία. Make Senses στο Γάζι θα το βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 261 και στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
5: Στην ταβέρνα Ρεράκης, η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
6: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
7: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
8: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
9: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζι Ηρακλείου. One more time.
10: Summer in love. Καλοκαίρι στο Love Radio.

Dualipa και Elton John, Cold Heart. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και προηγουμένως ακούσαμε και Σιντάρτα με το Ακόμη. Και ο Πάνος, όπως είναι το όνομά του, έδωσε μια πολύ όμορφη συνέντευξη και εξομολογήθηκε ότι από τη ξαφνική αναγνωρισιμότητα η διαχείριση της επιτυχίας ήταν μια μεγάλη δοκιμασία για αυτόν, καθώς ως άνθρωπος προτιμάει την ιδιωτικότητα, αλλά προσαρμόστηκε γιατί ήθελε να πετύχει. Εξήγησε και από πού προέρχεται το καλλιτεχνικό του όνομα. Σημαίνει εκείνος που πέτυχε τον στόχο του, αν και ο ίδιος πιστεύει ότι ο στόχος πάντα μετακινείται. Όσο και για τις μουσικές του επιρροές, αποκάλυψε ότι το μελωδικό στοιχείο υπήρχε στο ραπ και νομίζει ότι έφερε έτσι το ρομαντικό στοιχείο στη δική του μουσική, εμπνευσμένο από τη ρίζα της ελληνικής μουσικής, από τον Καζατζίδη, τον Μητροπάνο και τον Πιθικότσι, που όλα αυτά ήταν ακούσματά του. Μάλιστα, πολύ μου αρέσει η προσωπικότητα του συγκεκριμένου καλλιτέχνη και εμείς εδώ στο Λαύρα Τιοκρίτη 102,8 τον ακούμε συνέχεια. Ακούμε όμως και Έλληνα Παπαρίζου με το καινούριο της τραγουδί «Αλήθεια τώρα».

0: τώρα.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8. Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
4: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
3: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
5: Θοδωρής Μαραντίνης.
6: Αντώνης Ρέμος.
7: Ελένη Φουρέιρα.
8: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
9: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδροσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
8: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
10: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
11: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
12: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
11: Στα κοντά.
12: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
11: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
13: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
14: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
15: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
16: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
17: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
16: Τέλειο. Πού είναι?
17: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
16: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
18: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
19: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.
20: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
21: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
22: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8. Τετάρτη 8 Ιουλίου, λίγα λεπτά μετά τις 2. Μαζί μας και το κέντρο αισθητικής Make Senses.

Ήταν ο Νίκος Πορτοκάλογλου, θάλασσά μου σκοτεινή, Λαβρεντίο Κρήτης 102,8. Κάπου βράχνιασα τώρα εγώ, δεν ξέρω τι συμβαίνει, το ερκοτήσιον μάλλον. Είμαι η Ράγια Πιλάλη στο μικρόφωνο, αν δεν με καταλάβατε. Και τώρα έχουμε θέμα με τους λαγοκέφαλους, το λέμε και το ξαναλέμε. Εντάξει, δεν είναι και τόσο επικίνδυνα τα πράγματα. Νομίζω ότι το διονγκώσαμε και λίγο το θέμα παραπάνω και έχει δημιουργηθεί και μια αναστάτωση στα social media για τη διάσωση του λαγοκέφαλου. Έχει αναπτυχθεί μια πρωτοβουλία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αναρτήσεις χρηστών που ζητούν την προστασία του συγκεκριμένου είδους και ασκούν και κριτική στην πρακτική αλίευσης με επιδότηση. Εδώ που τα λέμε, αν διαβάσετε αυτό που διάβασα εγώ, είναι ένα post που είναι σαν να μιλάει ένας λαγοκέφαλος και να λέει ότι γεννήθηκα έτσι στα καθαρά νερά του Ινδικού ωκεανού, κολύμπησα χιλιάδες χιλιόμετρα, δεν με έφερε κανείς εδώ, ακολούθησε απλά τα ρεύματα και το ένστικτό μου και δεν ήξερα ότι θα με πούν εισβολέα, δεν ήξερα ότι θα γίνω εχθρός. Είναι λίγο συγκινητικό και μπορείς να το δεις και από μια άλλη οπτική το θέμα. Στο κάτω-κάτω είναι ένα ψάρι, είναι ένα της φύσης πλάσμα, όπου καλό είναι να το προστατεύσουμε. Δεν νομίζω ότι θα μας πειράξει αν δεν το πειράξουμε, οπότε ας ηρεμήσουμε λίγο και με τους λαγοκέφαλους και όλα θα πάνε καλά, μην φοβόμαστε τίποτα. Lady Gaga και Bruno Mars τώρα για τη συνέχεια, Die With A Smile.

Ήταν ο Θάνος Πετρέλης, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Το ακούσατε εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Η Ελλάδα μας είναι η πιο ωραία χώρα του κόσμου. Δεν το λέμε εμείς, το λένε όλοι. Και η Κρήτη μας είναι πάρα πολύ όμορφη. Και ούτε αυτό το λέμε μόνο εμείς, ήρθε να το πει και ο διεθνής τύπος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα λοιπόν χαρακτηρίζει το νησί μας, έναν από τους κορυφαίους γαστρονομικούς προορισμούς για το 2026. Όχι μόνο για το καλό φαγητό, αλλά γιατί εδώ το φαγητό είναι τρόπο ζωής, όπως και να το κάνουμε. Έχουμε ντόπια προϊόντα, έχουμε το γνωστό σε όλο τον κόσμο λάδι μας. Έχουμε τις παρέες μας γύρω από ένα τραπέζι και φυσικά τη γνωστή κριτική φιλοξενία. Οπότε γιατί να μην βγούμε πρώτοι στους προορισμούς, να μην βγούμε πρώτοι στις κατατάξεις, δεν βρίσκω το λόγο. Αντώνης Ρέμος για τη συνέχεια, φεγγάρια χάρτινα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και μία πρόταση που δίνει λύσεις εκεί που πραγματικά χρειάζονται είναι η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης Κιουζίφ Ωμικρον Εψιλον στις Πατέλες, Μήνα Ομουντράκη 9, όπου δραστηριοποιείται στο χώρο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές. Στην επιχείρηση επίσης υπάρχουν είδη για μηχανές καφέ, καυστήρες, αντιστάσεις ηλιακών και κατασκευές κάθε τύπου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28 10 22 86 27.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
0: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφέ στο πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
5: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
6: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό, μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίντος, μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη, 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana, μόνο 6,85.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Ρένια Πηλιάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Το Cicada Weekend συνεχίζεται και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Σάββατο το Love Radio Crete's 102,8 εκπέμπει ζωντανά από το Cicada's Escape Experience στον Καρτερό, συνδυάζοντας μουσική, θάλασσα και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Μόλις 10 λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου, μπορείτε να μπείτε και στα social media του σταθμού, να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό που δύο τυχεροί ακροατές κερδίζουν ένα beat set και ένα δείπνο για δύο άτομα. Καλή επιτυχία!
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα. Το ακούσατε εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και τώρα πάμε λίγο σε Dua Lipa, η οποία μας έχει συνηθίσει να συζητιέται για τη μουσική της. Αυτή τη φορά όμως το θέμα είναι τα βιβλία. Δημιούργησε τη βιβλιοθήκη Manifesto, μια συλλογή με 100 βιβλία που έχουν λογοκριθεί, αμφισβητήσει την εξουσία και ανοίγουν έτσι διάφορες συζητήσεις γύρω από την ελευθερία, την ταυτότητα και την κριτική σκέψη. Η βιβλιοθήκη στεγάζεται μόνιμα σε ιστορικό βιβλιοπωλείο στην Πορτογαλία. Και παιδιά, να διαβάζετε, γιατί τελικά τα βιβλία δεν είναι μόνο ιστορίες για να περνάει η ώρα μας. Κάποιες φορές είναι και πιο δυνατές φωνές που μπορεί να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο. Γι' αυτό να ακούτε μουσική και να διαβάζετε. Και εμείς πάμε σε Peggy Zina να ακούσουμε «Σου το ορκίζομαι».

0: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8, ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και μην αφήσετε τις καλοκαιρινές προσφορές να περάσουν. Στο Make Sense όλο τον Ιούλιο θα βρείτε body sculpt για γλουτούς, κοιλιά και πόδια με μόνο 350 ευρώ, ενώ για αυτή την εβδομάδα μπορείτε να κάνετε λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες με 79 ευρώ ανασυνεδρία. Θα το βρείτε στην Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείστε το ραντεβού σας στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθηρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
5: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια απολαμβάνεις all day brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
6: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Gourou Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

Αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια στο Love Radio Crete 102,8. Το ακούσατε. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης με το «Δε μ' αγαπούσες», όπου θα έρθει και για μια μοναδική συναυλία εδώ στο Τεχνόπολης 17 Ιουλίου. Και τρέχει και διαγωνισμό στα social media του σταθμού Love Radio Crete στο Instagram. Μπείτε να πάρετε μέρος. Γιώργος Σαμπάνης, λοιπόν, «Δε μ' αγαπούσες». Πάμε να τον απολαύσουμε. We'll be right back.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Ήταν ο Έρος Ραμαζότη, Φόκο Νελ Φόκο. Δεν ξέρω, Γιάννη Καπνίδη, αν τα λέω καλά τα ιταλικά. Εσύ είσαι εξπέρ σε κάτι τέτοια. Λαμβρή Διοκρήτης 102,8, Τετάρτη 8 Ιουλίου, λίγο πριν τις 3. Στην παρέα μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Μείνετε συντονισμένοι και επιστρέφουμε.
1: Ρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα. Χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Hondo Center. Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μία εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
7: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συναίσθημα.
8: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
9: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
10: Κλείνω και έρχομαι.
9: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
10: Έφυγα!
9: Να παραγγείλω τις πίτσες.
10: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα,
11: θα μου έρθει πιο φτηνά.
12: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
13: Φύγαμε για Κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του. Παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολύ αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
15: Είμαι ο Τόνι
14: συνεμός

Benson Boone και Beautiful Things, το ακούσατε εδώ στο Love Radio Crete 102,8 με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και είναι Τετάρτη σήμερα, και αν κάνετε κάποια βόλτα εκεί στην καρδιά του Ηρακλείου, στο κέντρο, στην πλατεία Αγίου Τίτου και 25 Αυγούστου, να ξέρετε ότι στα Honda Center θα βρείτε αυτή την εβδομάδα καλλιντικά Lancôme και Biotherm σε προσφορά 35%. Και για τους λάτρες του μακιγιάζ της MAC θα βρείτε τα προϊόντα του brand με όφελος 30% και με όφελος 40% με την αγορά τριών προϊόντων. Επίσης, τα προϊόντα περιποίησης προσώπου της Lancaster με όφελος 35%. Και για τους λάτρεις του βιβλίου, σας προτείνουν από τη Σόφη Θεοδόρου τις παστρικές από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Και για τους μικρούς μας φίλους, Detective Clues, ο μυστηριώδης κωδικός από τις εκδόσεις Μετέγμιο. Γιατί το καλοκαίρι η αλήθεια είναι ότι ένα βιβλίο το διαβάζουμε παραπάνω εκεί στην παραλία που πάμε, το βράδυ που ξαπλώνουμε στο κρεβάτι μας, χαλαρώνουμε στη βεράντα μας, ένα βιβλίο μπορούμε να το διαβάσουμε. Αναβίση για τη συνέχεια και Αιγαίο.

Club Radio Κρήτης 102,8 ήταν ο Νίκος Βέρτης, γιατί το μετανιώνεις. Και εσείς που ετοιμάζεστε να παντρευτείτε, αυτό που δεν πρέπει σίγουρα να μετανιώσετε είναι αυτό που θα φορέσετε. Ο γάμος πλησιάζει και το πρώτο που πρέπει να σας κάνει να νιώσετε σιγουριά είναι το κουστούμι σας. Στο Κοντογιάννη θα βρείτε γαμπριάτικες προτάσεις που συνδυάζουν κοψότητα, άψογη εφαρμογή και κορυφαία ποιότητα από γνωστούς οίκους μόδας της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Γιατί η πιο ξεχωριστή μέρα της ζωής σας αξίζει το καλύτερο. Επισκεφτείτε το Κοντογιάννη στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη, ή μπείτε στο menfashion.gr και βρείτε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Για τη συνέχεια ακούμε Adele και Rolling in the Deep.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
3: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δρακομαγευτείτε!
3: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρίας στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8 και τώρα μια εταιρεία που γνωρίζει καλά το χώρο των ανταλλακτικών οικιακών συσκευών. Στις Πατέλες, Μήνα Ομουτράκη 9, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζουίπ Όμικρον Έψιλον διαθέτει ανταλλακτικά και τεχνικά είδη για οικιακές συσκευές, καθώς και προϊόντα για καθαρισμό και συντήρηση κλιματιστικών. Επικοινωνία στο τηλέφωνο 2810-2286-28.
3: Ωραιότερα ελληνικά
4: και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
7: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Κορίτσια, ετοιμαστείτε. Παντρεύτηκε ο Θανάσης Άντε το Κούμπο. Πάει και αυτός. Παντρεύτηκε την επί 13 χρόνια σύντροφό του Κάτια σε μια πολύ όμορφη τελετή στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Δεν το ήξερα καν ότι είχε σύντροφο 13 χρόνια. Οπότε η αλήθεια είναι ότι μου ήρθε διπλό το χτύπημα. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει και δύο παιδιά όλα αυτά τα χρόνια και κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τη δημοσιότητα. Γι' αυτό δεν το ήξερα μάλλον. Γιόρτασε βέβαια με συγγενείς και στενούς φίλους αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής του. Στο πλευρό του εννοείται ήταν και ο αδερφός του Γιάννης, ο οποίος είχε και το ρόλο του κουμπάρου. Και να ευχηθούμε στο ζευγάρι να έχει βίον αθόσπαρτον και στα δικά σας οι ελεύθεροι. Και πάμε σε μουσική, Black Eyed Peas και Meet Me Halfway.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράγιο Μπιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Το καλοκαίρι είναι η εποχή που αφιερώνουμε λίγο περισσότερο χρόνο στον εαυτό μας. Στο Make Senses Body Sculpt θα βρείτε για γλουτούς, κοιλιά και πόδια μόνο με 350 ευρώ όλο τον Ιούλιο. Για λεμφική αποσυμφόρηση, λιγότερη κυταρίτιδα και μείωση πόντων. Και μόνο για αυτή την εβδομάδα, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες με μόνο 79 ευρώ ανασυνεδρία. Make Senses στο Γάζι θα το βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 261 και στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
6: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
7: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
8: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
9: Έλα μαζί μου και σπάστο.
8: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
10: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
11: When I met you in the summer.
12: Summer in love.
13: This is the rhythm of the night.
14: Καλοκαίρι στο Love Radio.

Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, ό,τι και να είμαι. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Κρήτης 102,8. Έρχεται και ο Γιώργος Σαμπάνης σε μια μοναδική συναυλία στις 17 Ιουλίου. Θα είμαστε και εμείς εκεί. Και τώρα θα σας πάω σε κάτι που έχει γίνει viral στα social media και είναι εδώ στο νησί μας, στο Σφινάρι, όπου μια λακκούβα της έκαναν γενέθλια, καθώς έκλεισε 12 μήνες ζωής. Έκλεισε ένα χρόνο λοιπόν. Οι κάτοικοι εκεί της έβαλαν σημάδι για να μην πέφτουν μέσα οι οδηγοί και με αρκετό χιούμορ της πήγαν τούρτα, της τραγούδισαν το Happy Birthday και την έκαναν viral. Το αστείο όμως κρύβει και ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για το νησί μας, όπου ένας δρόμος με μια λακκούβα για 12 μήνες μπορεί να γίνει και εύκολα παγίδα για οδηγούς και δεν είναι κάτι, είναι μισό κιλό πίσα. Δεν θέλει πολλά, θέλει απλά λίγη προσοχή από τους υπεύθυνους εδώ του νησιού για τους δρόμους. Ελπίζουμε να μην κλείσει άλλο ένα χρόνο γενέθλια και να γίνει 2 ετών αυτή η λακκούβα και όλες οι υπόλοιπες εδώ στο νησί μας. Πάμε σε μουσική και Taylor Swift και The Face.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
10: Α, τις βρήκα ξανά.
9: Πού?
10: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
9: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
11: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
12: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
13: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
14: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
13: Τέλειο. Πού είναι?
14: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
13: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
15: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμονα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Και για το βράδυ, cocktail στο καφέ Μπαρ Αστικών, στο ποταμό. Live μουσικές βραδιές σε έναν χώρο που κάθε χρόνο ξεχωρίζει για τις πολιτιστικές και ψυχαγωγικές του εκδηλώσεις εδώ και 20 χρόνια. Φύγαμε για Κύθυρα.
16: Hello, I'm Sam Smith.
17: This is Elton John.
18: Hey guys, it's Bruno Mars.
19: This is Alicia Keys.
1: Hey, what's up, this is John Legend.
5: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
8: Καλησπέρα σε όλους. Τεταρτίτσα, στη μέση της εβδομάδας. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας και σήμερα, Τετάρτη 8 του Ιούλη. Είναι λίγο μετά τις 4 και μαζί θα πάμε έως και τις 7.

Και ξεκινάμε και σήμερα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Παίρνουμε σκυτάλι από τη Ράνια Πιλάλη. Θα πάμε παρέα για το επόμενο τρίωρο και μέσα από το love1028.gr. Πάμε μαζί όπου και αν θέλετε.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Κωνσταντίνος Αργυρός και σ' αγαπάω γιατί. Βρείτε και εσείς αυτούς που αγαπάτε και πείτε τους γιατί. Είναι πολύ ωραίο να μοιραζόμαστε τέτοια συναισθήματα και εμείς εδώ προτρέπουμε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες να μοιράζονται αυτά τα συναισθήματα της αγάπης, γιατί είμαστε Love Radio. Άμα δεν το κάνουμε εμείς, ποιος θα το κάνει, βρε αδερφέ. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Θεόφιλο και στη Θεοφιλία, στον Προκόπιο και στην Προκοπία. Έχουν συμβεί διάφορα πράγματα. Αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι σαν σήμερα το 1851 μάλιστα. Γεννιέται ο Άρθουρ Έβανς, αυτός ο άνθρωπος που ανακάλυψε μέσα σε άλλα και το ανάκτορο του Κνωσού, λίγο έξω από την πόλη του Ηρακλείου, ένα υπέροχο μνημείο που μπορούμε να πάμε ακόμα και σήμερα να το δούμε και να το απολαύσουμε. Εγώ κάθε φορά που βρίσκομαι εκεί νιώθω ένα δέος για τους Μινωίτες που ακόμα και σήμερα ψάχνουμε διάφορα πράγματα για εκείνους, πόσα πράγματα συνέβησαν σε αυτό το νησί στα χρόνια πίσω.

Λιούις Καπάλτη και Σάμαν You Loved εδώ στο Love Radio Crate 102,8. Χάρης Γαρεφάλακης μαζί σας, είναι μεσημεράκι Τετάρτης. Εγώ τώρα βρίσκω πράγματα που έχουν να κάνουν με τον Άρθουρ Evans και το ανάκτορο του Σκηνοσού, το οποίο εμένα αυτά τα ιστορικά που έχουν να κάνουν με τον τόπο μου πάντα μου έτσι... Μου κρατούν την προσοχή. Το 1900 ξεκίνησε μάλιστα τις μεγάλες συστηματικές ανασκαφές στην Κνώσο, αφού η Κρήτη απέκτησε αυτονομία και πλέον ήταν δυνατή η ανασκαφή του χώρου. Δεν ήταν όμως ο πρώτος που ανακάλυψε την Κνώσο. Ο κριτικός Μήνος Καλοκαιρινός είχε πραγματοποιήσει τις πρώτες ανασκαφές το 1878, αλλά αναγκάστηκε να διακόψει λόγω της Οθωμανικής διοίκησης. Οπότε ο Evans έδωσε το όνομα Μινωικός Πολιτισμός, εμπνευσμένος από το μυθικό βασιλιά Μίνωα. Το όνομα αυτό χρησιμοποιείται εννοείται μέχρι και σήμερα και για τον πολιτισμό γενικότερα της εποχής του Χαλκού στην Κρήτη. Και από εκεί και πέρα μιλάμε για το Μίνωα, μιλάμε για το Μινωικό Πολιτισμό. Μιλάμε για όλα αυτά που μας κάνουν εντύπωση τόσα χρόνια πίσω που, τι να πω, συνδέουν την Κρήτη μας με πολύ σπουδαίους πολιτισμούς, μάλιστα. Ήταν ο πρώτος έτσι επίσημα καταγεγραμμένος πολιτισμός στην Ευρώπη. Σπουδαία πράγματα. Πάμε και σήμερα μέχρι και τις 7 στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Απογευματάκι παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι σίγουρος ότι όλοι ονειρευόμαστε το σπίτι που μας ταιριάζει πραγματικά. Στην K Domestic by Ektistax αυτό γίνεται πράξη με εξειδικευμένη ομάδα διακοσμητών και αρχιτεκτόνων που αναλαμβάνει να σχεδιάσει το χώρο σας ακριβώς όπως τον έχετε φανταστεί. Από την κουζίνα μέχρι κάθε γωνιά του σπιτιού δίνουν έμφαση σε εργονομία, σε αισθητική και στην ποιότητα. Και αφού τακτοποιήσαμε το σπίτι μας, ήρθε η ώρα να γεμίσουμε τα Σάββατά μας με μουσική, με θάλασσα και καλοκαιρινή διάθεση. Εμείς θα είμαστε στο Cicada Seascape Experience, γιατί ακόμα ένα Cicada Weekend πρόκειται να συμβεί αυτό το Σάββατο. Εκπέμπουμε ζωντανά με αγαπημένες μουσικές, με δροσιστικά κοκτέιλς, με υπέροχο σούσι και πολλές εκπλήξεις. Μην αφήσετε κι εσείς την ευκαιρία αυτή να πάει χαμένη, σας περιμένουμε αυτό το Σάββατο. Και αν θέλετε και δωράκι, μπείτε στο Instagram του Love Radio Crete's, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας και μπορεί αυτό το Σαββατοκύριακο να είστε εσείς οι δύο μεγάλοι νικητές, ενός beat set και ενός δείπνου για δύο άτομα.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ροτή.
2: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, Φράουλα ή Ροδάκινο 2x165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
7: Όσο θα γυρίζει η γη, είπες...
8: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
9: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete's 102,8.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

ήταν η Olivia Dean και So Easy στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει. So Easy δεν ήταν η ανασκαφή του γνωσού. Αυτή την ώρα εγώ την έχω αφιερώσει, όπως καταλαβαίνετε, στον Arthur Evans. Σήμερα θα είχε τα γενέθλιά του, αν ζούσε ακόμα. Δεν θα μπορούσε να ζει, βέβαια, τόσα χρόνια μετά. Κατά τις ανασκαφές στην γνωσό βρέθηκε χιλιάδες ευρήματα ο φίλος, όπως τοιχογραφίες, φραγίδες, πύληνες πινακίδες με γραφές που σήμερα ονομάζουμε γραμμική Α και γραμμική Β. Η γραμμική Β, μάλιστα, έχει αποδειχθεί ότι είναι ελληνικά. Η γραμμική Α την ψάχνουμε. Αν θέλετε να δείτε κι εσείς κάποιες από αυτές τις μορφές, μπορείτε να πάτε στο μουσείο εδώ να δείτε το δίσκο της Φεστού. Είναι στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Οι πινακίδες εννοείται ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα για την κατανόησή μας για τα πράγματα που συνέβαιναν τότε στην αρχαία Κρήτη. Ο Arthur Evans επίσης είναι γνωστός για τις αναστηλώσεις που έκανε στην Κνωσό με οπλισμένο σκυρόδεμα. Και αν και βοήθησαν τους επισκέπτες να φανταστούν το ανάκτορο, πολλοί σύγχρονοι αρχαιολόγοι θεωρούν ότι ορισμένες από αυτές βασίστηκαν σε προσωπικές υποθέσεις του και όχι αποκλειστικά σε αρχαιολογικά δεδομένα. Όμως, αναμφισβήτητα, χάρη στο έργο του φίλου, η Κνωσός έχει γίνει ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης και γενικότερα ο μινωικός πολιτισμός έχει τραβήξει τα βλέμματα πλήθους τουριστών, να το πω πιο σωστά. Έλληνα Παπαρίζου για τη συνέχεια και το φιλί της ζωής εδώ στο ραδιόφωνο.

0: Love Radio Crete 102,8. Ακόμα ένα απόγευμα παρεούλα. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και θέλω τώρα να σας ενημερώσω ότι στα Πέτσα Μόλι σας περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα με εκπτώσεις έως και 50%. Κορυφαίες τροφές όπως Ροαγιάλ Κανίνα, Κάνα και Αμβρόσια, λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια, αξεσουάρ, ό,τι επιθυμείτε και για το καλοκαιράκι που είναι εδώ, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους. Περισσότερα στο site πέτσαμόλις.gr.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν. Είναι εμπειρία. Είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά. Παρήγαγε τη δική σου ενέργεια. Κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
4: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμβρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες. Προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
5: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
6: Summer in love. Καλοκαίρι.

Weekend και Dancing in the Flames. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Προηγουμένως ακούσαμε και Θοδωρή Φέρη και σήμερα η μεγάλη του συναυλία στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γιατί το Ηράκλειο σήμερα χορεύει με Φέρη. Είναι πολύ σπουδαίο αυτός ο άνθρωπος που έχει καταφέρει μετά από τόσα χρόνια να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και να γεμίζει ολόκληρα στάδια. Μάλιστα πολλές φορές και δύο συνεχόμενες μέρες όπως συνέβη στην Αθήνα. Για τη συνέχεια είναι ο Γιώργος Σαμπάνης εδώ στο Love Radio Crete 102,8 με το καινούργιο του τραγούδι και τίτλο «Τι θέλω εγώ με σένα».

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης Ρεφαλάκης είναι μαζί σας και στις γεύσεις μου πάντα είναι το Casa Donato. Έχει ένα μενού, άλλο πράγμα σας λέω. Χειροποίητη πίτσα, μακαρονάδες απολαυστικές με έξτρα τυράκια από πάνω, το αγαπημένο μου, μπεργκεράκια, vegan επιλογές για τον καθένα και την κάθε μία που κάνει τη δική του επιλογή στα διατροφικά του. Διαθέτει έναν υπέροχο χώρο στην Λεβίνου και Κονδυλάκη. Και απολαμβάνουμε την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης εκεί. 28-10-37-13-70 για κάθε παραγγελία. Εμείς μένουμε εδώ, παρέα και αυτό το απόγευμα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Είμαι Μάριο Μαμικούλ. Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
2: Mini Maggio, Mami Cool.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
4: Do, Na, To, Fa, E και Si.
3: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
6: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
7: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
8: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811-1032-24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
9: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμονα, φαγητό στην ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
10: Και για τη διαμονή μας, Χωρόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
9: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
10: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
9: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Μια γλυκιά καλησπέρα από αυτό το στούντιο, στο κέντρο της πόλης και από το Χάρη Γαρεφαλάκη που είναι εδώ μαζί σας και σήμερα. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 8 Ιουλίου. Είναι λίγο μετά τις 5 και μαζί θα πάμε έως και τις 7.

0: Για ξεκίνημα λοιπόν αυτής της ώρας είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος με τον έκτοτο άγγελο. Με ένα καφεδάκι στο χέρι και με διάθεση ωραία για αυτή την Τετάρτη, θα πάμε παρέα για τις δύο επόμενες ώρες. Ξεκινάμε.
1: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί ούτε το

Αυτή είναι η Μπέγκη Ζήνα. Το τραγούδι ένα. Και μάλιστα λίγες μέρες πριν έδωσε μια συνέντευξη και μίλησε ανοιχτά για πολλές σημαντικές στιγμές της καριέρας της. Εννοείται ότι αναφέρθηκε σε συνεργασίες όπως του Δημήτρη Μητροπάνου που ξεχώρισε, εννοείται. Είχε κατέβει στο Ηράκλειο, δεν ξέρω αν θυμάστε, και είχε κάνει τότε έναν πανικό. Και ξεχώρισε επίσης και τη συνεργασία της με τον Νότι Σφαγιανάκη. Μάλιστα, είπε ότι έχει ζήσει με αυτούς τους δύο ανθρώπους ένα μύθο, Και καταλαβαίνετε ότι είχε και ένα μικρό δίκιο. Αυτά που έχει ζήσει, λέει, με τον Νότι Σφαγιανάκη, ακούει σήμερα που λένε γέμισε γήπεδα, είχε επιτυχία, αλλά φαίνονται τόσο μικρά μπροστά σε αυτό που είχε ζήσει με τον Νότι. Και πράγματι, αυτή η γυναίκα, εντάξει, έχει αφήσει το στίγμα της στη μουσική. Και τώρα πάμε για μουσική από τα πιο έξω. Lady Gaga και Doji και Runway στο Love Radio Critics.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Μιχάλης Χατζηγιάννης και μόνος μου, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Τι έχουμε σήμερα από το Φεστιβάλ του Ηρακλείου? Για αυτό το καλοκαίρι στα Κηποθέατρα υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις που μπορείτε και εσείς να τις απολαύσετε. Άλλες είναι με είσοδο ελεύθερη, άλλες έχουν εισιτήριο. Σήμερα λοιπόν στο Νίκος Καζαντζάκη στις 9, στην αυλία με τον Μάνο Παπαδάκη και διάφορους καλεσμένους, αγαπημένους όπως ο Δημήτρης Ταρόβας, ο Γιάννης Γιοκαρίνης, ο Βασίλης Καζούλης, ο Γιάννης Αβιδάκης και η Μιρέλα Πάχου. Σε μια συναυλία που όπως καταλαβαίνετε θα αφήσει τη δική της ιστορία στο Ηρακλείο μας σήμερα. Επίσης έχουμε στο Μάνος Χατζηδάκη συναυλία με Μοκεραίο με είσοδο ελεύθερη και στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θοδωράκης στην Πύλη Βιθλέμ στις 9 πάλι με είσοδο ελεύθερη θεατρική παράσταση Οδός Τρελάς 13 από τη θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μήλο Ποταμιτών του νομού Ηρακλείου. Κάθε μέρα εμείς λέμε και μοιραζόμαστε όλες τις εκδηλώσεις που συμβαίνουν στο Ηρακλείο και στις επόμενες μέρες όσες κρίνουμε ότι θέλετε και εσείς να δείτε. Και οπότε χρειάζεται να είστε συντονισμένοι εδώ στις εκπομπές μας στο Love Radio Κρήτης.

0: Πίσω στο Love Radio Crete 102,8 με καφεδάκι στο χέρι και τα κατοικίδια μας είναι πολύ χαρούμενα όταν τους προσφέρουμε το καλύτερο από τα πέτσα μόλις. Και επειδή δεν πρέπει να είναι μόνο αυτά χαρούμενα, αλλά και εμείς έχουμε διακοπές. Με κάθε αγορά, μια συσκευασία σαν πρόσια ξηραστροφή συμμετέχετε σε μια κλήρωση που μπορεί να σας δώσει 500 ευρώ το επιταγή για να ταξιδέψετε όπου θέλετε. Μέχρι και τέλος Ιουλίου η κλήρωση και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί πάμε και διακοπές, ταΐζουμε και το σκυλάκι μας και περνάμε όλοι μαζί υπέροχα.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
5: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Beaufort στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
4: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
6: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός μόνο 4,89.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
12: Να προχωρήσεις καρδιά μου. Στο ποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
11: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
12: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
11: Εισιτήρια προπολούνται. Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
13: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete's 102,8.
14: Τα ωραιότερα ελληνικά
15: και ξένα τραγούδια.
16: Live shows κάθε μέρα.
17: Όλη μέρα.
18: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
19: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: κάνεις.
1: Νίνο και Ζωζεφίν, τι κάνεις? Ένα ντουέτο πολύ πολύ αγαπημένο εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είναι Τέταρτη, κάτι που σημαίνει ότι το Σαββατοκύριακο είναι εδώ. Αυτό το συνέστημα της Τετάρτης, είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι, είναι πραγματικά υπέροχο. Γιατί έρχεται το Σαββατοκύριακο. Τι έμεινε, μία Πέμπτη και μία Παρασκευούλα. Για να κάνουμε πραγματικά ό,τι μας κάνει κέφι. Βέβαια, πολλοί υποστηρίζουν ότι και τις καθημερινές πρέπει να έχουμε αυτό το mood, γιατί η εβδομάδα δεν έχει μόνο δύο μέρες, αλλά έχει 7. Εμένα μου αρέσει και η μία οπτική, μου αρέσει και η άλλη. Πάμε για Φίλιππο Πλιάτσικα και ποιος έχει λόγο στην αγάπη.

0: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8 παρέα με Χάρη Γαρεφαλάκη και αυτό το απόγευμα. Επίσης παρέα με το Casa Donato που συμπληρώνει 16-17 χρόνια παρουσία στο Ηράκλειο με χειροποίητη πίτσα, με φρέσκα ζυμαρικά, με μπεργκεράκια και επιλογές φτιαγμένες με ολόφρεσκα υλικά. Το κατάστημα εξυπηρετεί και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 2810 37 13 70 είτε στη Λεβίνη και Κονδυλάκη.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
2: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
4: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρε στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία-pavlasantorini.gr.
3: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
5: Πίνασες, ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.

Είδατε κι εσείς αυτό το βίντεο. Αυτό το βίντεο που ανέβασε ο Χρήστος Μάστορας στα social media με τον ίδιο να παίζει κιθάρα και να τραγουδάει εξ ολοκλήρου το τραγούδι Μαργαρίτα στα ισπανικά. Ένα hit που κυκλοφόρησε από την Panic Records και έχει γίνει πολλά την έννοια, έχει κατακτήσει τις καρδιές του κόσμου, έχει πάρει τις πρώτες θέσεις στα charts και μεταξύ πολλών αποθεωτικών σχολείων που συγκέντρωσε αυτό το βίντεο βρίσκεται και ένα από τη Cecilia Kral, αυτή την Ισπανίδα star, την καταξιωμένη που έγινε παγκοσμίως γνωστή από το My Life is Going On που ακούμε και εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Τραγούδι που έτσι τη σειρά φαινόμενο Κάζα ντε Παπέλ και καταλαβαίνετε ότι ένα ομιτζή ήρθε από τον Χρήστο Μάστορα. Αυτό το αγόρι υπερταλαντούχο θα το έλεγα. Πάμε για Ηλία Βρετό και τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Με τον εαυτό μου, με τον εαυτό μου ήθελα να πω. Τα λέμε ξανά λίγο μετά τις 6.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Το σπίτι μας θέλει και ποιότητα, θέλει και εργονομία, θέλει και υψηλή αισθητική. Τότε η επιλογή είναι και η Domestika Bike της Τάκης. 70 χρόνια εμπειρία στο χώρο, ανανεωμένη και με ωραίο κόνσεπτ, δημιουργούν κουζίνες και έπιπλα που σχεδιάζονται ακριβώς τα μέτρα τα δικά μας. Σύγχρονες λύσεις που κάνουν κάθε χώρο τον πιο όμορφο και τον πιο λειτουργικό για όλους εμάς.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
2: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Ελτόρο Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλείζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
5: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
6: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
7: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
0: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
8: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
0: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
8: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Για τρίτη ώρα σήμερα ξεκινάμε μαζί εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είναι λίγο μετά τις 6, το ημερολόγιο λέει 8 του Ιούλη. Είναι Τετάρτη και εμείς θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Και θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο. Είναι ο Αντώνης Ρέμος και θα έπρεπε.

Alex Warren και Ordinary εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στην επίσημη πρεμιέρα στο Λονδίνο εμφανίστηκε η Anne Hathaway, που επέλεξε έτσι και μια ωραία γαλάζια τουαλέτα για να πάει και να παρευρεθεί. Μάλιστα, χάιδευε την κυλίτσα της, λέει εδώ το άρθρο που διαβάζουμε. Αυτό έγινε προχθές Δευτερούλα. Είναι η νέα ταινία του Christopher Nolan, στην οποία υποδίεται την Πινελόπη, τη σύζυγο του Οδυσσέα. Στο Ηρακλειάκι μας θα έρθει στις 16 του Ιούλη, στα σινεμά του της πόλης. Οπότε και εσείς μπορείτε να πάτε να τη δείτε. Έχει ήδη αποσπάσει πολύ καλές κριτικές και νομίζω ότι αυτό που θα δούμε θα είναι μαγικό. Αλήθεια τώρα, τραγουδάει η Έλληνα Παπαρίζου. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Το καινούργιο της τραγούδι που απολαύσαμε και αποκλειστικά εδώ στους 102,8. Χάρης Γαρυφαλάκης μαζί σας μέχρι και τις 7.

Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο ραδιοφωνό για να αγαπήσεις και μέσα από το love1028.gr πάμε παντού. Γιατί το καλοκαιράκι έχει μπει για τα καλά, γιατί το καλοκαιράκι έχει και γάμους που μας βρίσκουν σε χωριά, σε διάφορους νόμους της Κρήτης. Οπότε εγώ βρίσκω τρόπους για να μας παίρνετε μαζί σας παρεούλα. Εγώ επίσης θέλω να μοιραστώ μαζί σας ότι αν κι εσείς τώρα είστε στο mood του ψάχνετε για γάμους και βάπτιση και εκδήλωση κοινωνική και οτιδήποτε άλλο εσείς θέλετε, για εσάς γενικότερα που ετοιμάζεστε για τη μεγάλη μέρα και ψάχνετε ένα χώρο που θα συνδυάζει και κομψότητα και ομορφιά και ζεστή φιλοξενία, τότε έχουμε να προτείνουμε το κτήμα Athena East Garden Hall που είναι στις Μαλάδες. Ιδανική επιλογή γιατί είναι πολύ προσεγμένος χώρος για κάθε κοινωνική εκδήλωση και πραγματικά ξεχωρίζει για τη λεπτομέρεια και την κομψότητα. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 6948 37 13 97, και είναι σημαντικό να έχουμε δίπλα μας συνεργάτες σε αυτές τις εκδηλώσεις που δεν μας αγχώνουν. Να τις απολαμβάνουμε και εμείς οι ίδιοι. Με ένα τραγούδι από τα παλιά θα συνεχίσουμε τώρα, Don't Speak από No Doubt, και τα λέμε σε λίγο.

Αναμφίβολα, η σημερινή μέρα στο Ηράκλειο είναι αφιερωμένη στο Θοδωρή Φέρη που θα κάνει έτσι μια σπουδαία συναυλία στο Παγκρίτιο. Θα το γεμίσει, γιατί να μην το γεμίσει. Ο άνθρωπος αυτός έχει καταφέρει να ζει στο απόγειο της καριέρας του και είναι καταπληκτικό αυτό. Όπως είπε και στα ΜΑΤ, παλεύει πάρα πολλά χρόνια και όμως η επιμονή εν τέλει απέδειξε ότι άξιζε τον κόπο. Οπότε σήμερα θεωρώ ότι από αύριο ή μάλλον και από σήμερα το βράδυ πάρα πολλά stories στο Instagram θα γίνει ένας μικρός χαμούλης με Θοδωρή Φέρη και πάρα πολύ χαιρόμαστε εμείς γι' αυτό, γιατί τον αγαπάμε και τον έχουμε φιλοξενήσει μάλιστα και σε συνέντευξη εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Τώρα για τη συνέχεια, έρχεται το Stop από Sam Brown που κυκλοφόρησε το 1988 και αποτελεί μάλιστα τη μεγαλύτερη επιτυχία της. Εκτοξεύτηκε στα τσάρτς, έφτασε την κορυφή σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Ακούμε ένα απόγευμα παρέα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μέχρι και τις 7 μαζί σας είναι ο Χάρης ο Βαρεφαλάκης. Και αν θέλετε κι εσείς να πάτε διακοπές, σας έχω τη λύση. Λοιπόν, θα αγοράσετε μία έτσι συσκευασία ξηρά στροφής Αμπρόσια από τα Πέτσα Μόλις και θα μπείτε σε μία κλήρωση που μπορεί να σας δώσει 500 ευρώ για διακοπές για να ταξιδέψετε όπου εσείς πραγματικά θέλετε. Μέχρι και τέλος του μήνα είναι η κλήρωση, γι' αυτό και εσείς να μπείτε στη διαδικασία να βρείτε το Πέτσα Μόλις που σας ταιριάζει και να κάνετε τις αγορές σας.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
10: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
11: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φίτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 15 έως 24 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή.
12: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.
13: Πολέμους θα τρέξω, μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς.
12: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
14: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Τα ωραίτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν μόνο εδώ και μόνο για εσάς, όλους τους ακροατές του Love Radio Κρήτης 102,8, όπου και αν σας βρίσκουμε. Αν τώρα σας βρίσκουμε στην κουζίνα, γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι το σημείο που ζούμε καθημερινά, στιγμές με την οικογένειά μας και τους φίλους μας. Η K Domestica Bike της Τάκης τη σχεδιάζει με υψηλή ποιότητα, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στην αισθητική και στην πρακτικότητα. Στο Love Radio Crete 102,8 και στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει σήμερα μαζί σας είναι ο Χάρης ο Αρεφαλάκης.
14: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Και αυτό το απόγευμα παρέα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Το Ηράκλειο είναι πανέμορφο και εκεί στη γωνία Λεβίνου και Κονδυλάκη βρίσκεται το Casa Donato με χειροποίητη πίτσα, με μπέργκερ, με σαλατούλες, με πιάτα της ώρας, με πολλές vegan επιλογές και το δικό μου αγαπημένο, ένα γλυκό καλτσόνε με σοκολάτα και μπισκότο. Για πολλά χρόνια στο χώρο της εστίασης πάντα μας φτιάχνει τη διάθεση. Και εδώ στο Love Radio Crete 102,8 είμαστε και αρκετά καλοφαγάδες.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλεφωνό 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
4: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
3: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
5: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
7: Okay.
6: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
8: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
9: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete 102,8.

Μαύρος Μαζονάκης και Σάββατο στο Love Radio Κρήτης. Είδατε κι εσείς που ντύθηκε λίγο αγρότης μόνος ψάχνει στα social media. Αυτός ο άνθρωπος εγώ τον αγαπώ γιατί το ζει όλο. Ό,τι και αν θέλει να κάνει το ζει. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, αυτός θα κάνει αυτό που θέλει. Και αυτό είναι πραγματικά μια μικρή στιγμή προσωπικής ευτυχίας του και μπράβο του. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και να ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο βραδάκι Τετάρτης. Η Νίκη Μπελαδάκη θα έρθει για να σας κάνει παρέα για τις επόμενες 3 ώρες. Και για τις προηγούμενες 3, ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης ήταν μαζί σας. Αύριο Πεμπτούλα. Ξυπνάμε το πρωί με το πρωινό μας το τρελό. Γιάννη και Μαρία στο μικρόφωνο του σταθμού που προχθές μιλούσαν και σου αχιλέζικα. Ακολουθεί η Αγγελίνα Σταματάκη, η Ράνια Πιλάλη και στις 4 εγώ εδώ. Φιλιά πολλά!

0: Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ξεκίνησε σαν σκέψη.
1: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
0: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
1: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
0: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
1: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
0: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
2: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
0: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
3: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
4: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
5: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό, μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίντος, μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη, 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana, μόνο 6,85.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος Χάους. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο όπου η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
9: Hello, I'm Sam Smith.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up? This is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
15: Καλησπέρα, καλησπέρα και σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου και είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10, τρεις ολόκληρες ώρες να περάσουμε υπέροχα.

ήταν η Άννα Βύση. Είναι αστείο, δεν είναι αστείο. Είμαστε εδώ συντονισμένοι και σταθερά στο Love Radio Crete 102,8 από τις 7 και τις 10. Εμείς, εγώ, Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και όλοι εσείς που κάνουμε υπέροχη παρέα. Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου. Χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν γενέθλια. Περιμένετε, θα τα πάρω ένα-ένα. Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Γιορτάζει ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, ο Προκόπης και η Προκοπία σήμερα. Σήμερα όμως έχει γενέθλια και το πλάσμα μου, το μοναδικό μου πλάσμα, ο γιος μου. Και θα προσπαθήσω να μην συγκινηθώ από τώρα. Θέλω να το αφιερώσω όλη την εκπομπή σήμερα. Και όλο μου το είναι βασικά, εντάξει. Σαν σήμερα λοιπόν, πριν 2 χρόνια, ήρθε στη ζωή αυτός ο σβούρος που σβουρίζει και κάνει τον κόσμο να φαίνεται υπέροχος, να φαίνεται μαγικός, να θέλω να τον κάνω εγώ μαγικό, να θέλω να τον κάνω παραδεισένιο. Γιατί είναι ο παραδεισός μου. Και το αφιερώνω το επόμενο τραγούδι.

Αυτό το τραγούδι ήταν το End of Beginning εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Μόλις ξεκινήσαμε. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Είμαι αρκετά φορτισμένη, αρκετά συγκινημένη. Σα σήμερα πριν 2 χρόνια ήρθε στον κόσμο το μικρό μου αγοράκι. Και έχουμε γενέθλια σήμερα. Οπότε, εντάξει, αν λίγο μου φεύγει, να τρέμει η φωνή λίγο κάπως, συγχωρέστε με. Λοιπόν, πάμε σε όμορφα και ευχάριστα πράγματα. Ένας 12χρονος μαθητής δημιούργησε τσιμέντο σφουγγάρι που εξαφανίζει τις πλημμύρες. Και εγώ θα πω ένα τεράστιο μπράβο σε αυτούς τους γονείς που έχουν δημιουργήσει, που έχουν φτιάξει μέσα εισαγωγικά ένα τέτοιο πλάσμα. Ο 12χρονος μαθητής, λοιπόν, Λούκα Ντάρχαμ, από το Μαϊάμι συγκεκριμένα, wow, ενώ φοιτούσε στην 6η Δημοτικού, δημιούργησε ένα καινοτόμο απορροφητικό σκυρόδεμα που λειτουργεί σαν σφουγγάρι, επιτρέποντας στο νερό της βροχής να διέρχεται μέσα από αυτό αντί να συσσωρεύεται στην επιφάνεια. Η ιδέα του γεννήθηκε από μια απλή σχολική απορία κατά τη διάρκεια έντονων καταιγίδων στην περιοχή του, δεν είναι και σπάνιο άλλωστε εκεί. Αναρωτήθηκε γιατί το κλασικό τσιμέντο αποθεί το νερό, προκαλώντας καταστροφικές πλημμύρες στους δρόμους. Τέτοια ερωτήματα να έχουν πάντα τα μικρά παιδιά, πραγματικά. Το πείραμα του Λούκα, λοιπόν, βασίστηκε στην τροποποίηση της παραδοσιακής συνταγής του σκυροδέματος, αφαίρεση της άμμος, το κανονικό μπετόν. Η άμμος γεμίζει όλα τα κενά ανάμεσα στις πέτρες και ο Λούκα την αφαίρεσε εντελώς. Δημιούργησε, λοιπόν, πόρους. Χωρίς την άμμο δημιουργήθηκαν έτσι μικροσκοπικά κενά μέσα στη μάζα του υλικού. Και έτσι δημιούργησε αυτή την καινοτομία που δεν θα την αναλύσω άλλο. Θα πω ένα τεράστιο μπράβο και θα ευχηθώ να επηρεάζονται έτσι τα παιδιά μας, τα νέα παιδιά, γενικά. Πάμε σε Αντώνη Ρέμο, η καρδιά με πηγαίνει εμένα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.
1: Τι θα γίνει μετά από σένα?

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρωσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται

0: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
1: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
0: Τέλειο. Πού είναι?
1: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
0: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.

0: Lucy.
1: Αυτό ήταν ο Σαλ Ντα Βίντσι, Per Sempre Si. Και από τα πολύ ωραία και τα ευχάριστα, θα πάμε και σε αυτά που πρέπει να συζητάμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10, Τετάρτη, ακριβώς τα μισά της εβδομάδας, 8 Ιουλίου, αγαπημένη μέρα για εμένα. Λοιπόν, θα πάμε στον 22χρονο Άντρη τώρα, ο οποίος είναι Γάλλος ποδηλάτης. Είχε ξεκινήσει το φιλόδοξο ταξίδι του με στόχο να διασχίσει με το ποδήλατό του την Ευρώπη σε 7 μήνες. Όλα κυλούσαν ομαλά μέχρι την άφηξή του στην Ελλάδα. Πού? Το GPS έκανε λάθος. Κλασικά συμβαίνουν αυτά στην Ελλάδα. Εντάξει, όχι, συμβαίνουν κι αλλού. Τέλος πάντων, τον οδήγησε λοιπόν το GPS στον καταβλισμό Ρωμά στην Αγία Σωτήρα, στο Μενίδη. Εκεί η διαδρομή του φαινόταν απλή, εξελίχθηκε όμως σε εφιάλτη, καθώς δέχτηκε επίθεση και έπεσε θύμα ληστείας. Του έκλειψαν λοιπόν του ανθρώπου ό,τι είχε και δεν είχε. Τώρα προσπαθεί να βγάλει άκρη μέσα από τα κανάλια. Ειλικρινά δεν ξέρω πόσο πολύ μπορούμε να το πιαστούμε. Άλλο. Πάμε σε Νότα Σφακιανάκη τώρα και αγάπη τη δύσκολο πράγμα.

0: Νίκη Μπελαδάκη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα μαγαζί που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει στιγμές, σερβίρει εμπειρίες, σερβίρει ραντεβού, παρέες, οικογένειες, αλλά και εκείνο το αγαπημένο μπέργκερ που το τρώμε μόνοι μας και μας φτιάχνει τη διάθεση. Και με παρέα, γιατί όχι. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά σας περιμένει ένας χώρος φωτεινός, ζωντανός, με χαρακτήρα. Ο Αμερικανός είναι σημείο συνάντησης που γίνεται στάση.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Αγάπη, τρέξε!
4: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
3: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
4: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
3: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
4: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
3: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
4: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
3: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
4: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
5: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28410-24674.
2: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολόνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κίμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολόνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

Αυτός ήταν ο Ed Sheeran με το Perfect εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Βελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και η Μαντόνα, να ξέρετε, επιστρέφει στην πίστα. Εγώ αγαπώ Μαντόνα, λατρεύω Μαντόνα. Είναι είδωλο, όπως και να το κάνεις. Είναι η απόλυτη pop star. Λοιπόν, το νέο της άλμπουμ τώρα, της Βασίλισσα της Pop, Confessions 2, αποτελεί φυσική συνέχεια του Confessions. Κάντε, θα το πω σωστά. Confessions on a Dance Floor, που βγήκε το 2005. Ένας forced pop από τώρα. Θυμάμαι 2005 πόσες φορές έπαιζα λούπα τα τραγούδια αυτού του άλμπουμ στον υπολογιστή και στο CD player, παρακαλώ τότε, γιατί το έχω πάρει γνήσιο. Λοιπόν, ένας φόρος θυμής στη house, στην disco, στην παλιά καλή χορευτική μουσική και στην κουλτούρα των νεορκέζικων κλαμπ της δεκαετίας του 80. Πολλοί μιλούν για το καλύτερο δίσκο της, ενώ πάνω από δύο δεκαετίες τώρα έχει να συζητηθεί τόσο πολύ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και ναι, συμφωνώ, κάτι έχω καταφέρει κι εγώ να ακούσω παραπάνω. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα πούμε λοιπόν ότι θα εμφανιστεί στην πίστα ενός κλαμπ και όλο αυτό ξεδιπλώνεται πολύ όμορφα. Βέβαια, θα το σχολιάσουμε τις επόμενες ημέρες που είναι και επίσημα όλα αυτά. Αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει και συζήτηση, ίσως να είμαστε τυχεροί να τη δούμε και στην Ελλάδα. Λέω εγώ τώρα, κάτι τέτοιο έπιασα εγώ από τα άρθρα. Πάμε τώρα σε Μιχάλη Χατζηγιάννη και Φωτιά στη νύχτα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ με το τραγούδι «Θα ήθελα» εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Πελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 να στείλω τα φιλιά μου στους φίλους από τη Βόνη που μου στέλνουν μηνύματα και μου σχολιάζουν όλες τις μέρες. Νίκη, πες Νίκη αυτό. Έτσι έχουν κάτι ωραία ταβερνάκια εκεί, κάτι ωραία καφενεία ταβερνάκια. Ωραίο αυτό από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη. Είναι από τις πολύ ωραίες αναμνήσεις που έχω και θα συνεχίσω να έχω, εννοείται, αλλά πολύ έντονα τα έζησα εγώ όλα αυτά σαν παιδί με τον παππού και τη γιαγιά. Τέλος πάντων, θα γίνει και φέτος με ιδιαίτερη λαμπρότητα, θα εορταστεί και φέτος μάλλον με ιδιαίτερη λαμπρότητα, η μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνα στην ομώνυμη Μονή στη Βόνη, 17 Ιουλίου, με πλήθος πιστών. Αναμένεται να προσέλθει για να λάβει τη χάρη και την ευλογία της Αγίας, αλλά και για όλο αυτό που ζει κανείς όταν πάει εκείνες τις μέρες στη Βόνη. Και αξίζει πραγματικά να το ζήσετε. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε εδώ, έρχομαι να πούμε κι άλλα.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Παπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
6: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
5: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
6: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
7: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
8: Α, τις βρήκα ξανά.
7: Πού?
8: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
7: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
9: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μία αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
10: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
11: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
12: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
11: Στα κοντά.
12: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
13: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
14: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
15: Φύγαμε για Κύθυρα.
14: Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
15: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
16: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Love Radio Κρήτη 102,8. Είναι Τετάρτη, 8 Ιουλίου και εμείς είμαστε εδώ μέχρι και τις 10. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο για 3 ολόκληρες ώρες να ταξιδεύουμε παρέα.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

ήταν η Peggy Zina με το τραγούδι «Το νόημα» εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και πάμε τώρα σε Κυκλαδίτικο νησί που δεν συγκαταλέγεται στους πιο προβεβλημένους τουριστικούς προορισμούς, αλλά βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνών ταξιδιωτικών αφιερωμάτων, τα οποία το αποκαλούν την πολιτιστική και πνευματική πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Και μάλιστα τη χαρακτηρίζουν ως ένα από τα πιο ωραία νησιά παγκοσμίως σε ό,τι έχει να κάνει με την αρχιτεκτονική. Το Envol συγκεκριμένα, το οποίο είναι διεθνές ταξιδιωτικό περιοδικό της Air France με αξιοσημείωτη απήχηση στο ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές ταξιδιωτικό κοινό σε εκατομμύρια επισκέπτες, μέσα από τα αφιερώματά του το μέσο αυτό αναδεικνύει το Κυκλαδίτικο νησί ως ένα προορισμό που ξεχωρίζει για την ιστορία, την αρχιτεκτονική, την καλλιτεχνική του κληρονομιά.

και την αυθεντική εμπειρία που προσφέρει στους επισκέπτες του. Όλα αυτά για τη Σύρο. Η Σύρο είναι υπέροχη. Η αλήθεια είναι ότι όποιος έχει πάει μου έχει πει τα καλύτερα. Θα ήθελα πάρα πολύ κι εγώ να πάω. Που ξέρεις, μπορεί του χρόνου. Λοιπόν, είναι πραγματικά υπέροχη. Και μεταξύ άλλων, το Envols αναδεικνύει το γεγονός ότι η Σύρος είναι εύκολα προσβάσιμη από την Αθήνα, τόσο αεροπορικός όσο και ακτοπλοϊκός. Άντε, τρέξτε, κλείστε. Πάμε τώρα σε David Guetta και Teddy Swims. Παρέα με Tones and Die. Gone, gone.

Αυτός ήταν ο Θάνος Πετρέλης με το τραγούδι «Το αίμα μου». Εμείς είμαστε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Πελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 και πάμε τώρα σε Dua Lipa, η οποία έφτιαξε βιβλιοθήκη με τα βιβλία που έχουν λογοκριθεί. Κοινώς με όλα τα απαγορευμένα βιβλία. Εγώ θα πω wow. Και εντάξει, γιατί όχι. Πίσω από τη νέα βιβλιοθήκη λοιπόν που δημιούργησε η βραβευμένη τραγουδίστρια στη θρηλυκή Λιβράρια Λέλο στην Πορτογαλία, κρύβεται κάτι πολύ περισσότερο από μια πρωτοβουλία μια pop star. Ανάμεσα στα ξυλόγλυπτα ράφια που είναι πραγματικά υπέροχα και την εμβληματική κατακόκκινη σκάλα, εκεί στο Πόρτο βρίσκεται αυτό, ένα από τα ομορφότερα βιβλιοπωλεία του κόσμου, παρακαλώ, οι επισκέπτες συναντούν πλέον ένα καινούριο χώρο που εννοείται ότι μένουν άφωνοι. Πρόκειται για τη Manifesto Library, μια μόνιμη συλλογή 100 βιβλίων που δημιούργησε η Dua Lipa σε συνεργασία με το Service 95, την εκδοτική και πολιτιστική πλατφόρμα που ίδρυσε πάλι η ίδια. Παιδιά, είναι πανέμορφη. Δηλαδή, κοιτάζω παράλληλα, προσπαθώ να σας τα πω. Είναι μοναδικό, μοναδικό. Ξυλόγλυπτη σκάλα, νεογοθικά στοιχεία και πολύ όμορφα σύμβολα. Και εκεί μέσα θα βρείτε 100 σπάνια βιβλία που έχουν. Σπάνια, εντάξει, ναι, τα βρίσκεις γενικά. Αλλά είναι τα 100 βιβλία που έχουν λάβει την μεγαλύτερη λογοκρισία και ενισχύουν τις φωνές που άλλοι επιδιώκουν να φημώσουν. Αυτό δήλωσε η Dua Lipa και μπράβο της, θα πω εγώ. Και ειλικρινά, μακάρι κάποια στιγμή να την επισκεφτώ. Πάμε σε Αντώνη Ρέμο τώρα και 1000 σπίρτα.

0: Νίκη Μπελαδάκη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε τώρα στα Cicada Weekend, γιατί το Love Radio Κρήτης 102,8 σας πάει παραλία και αυτό το Σάββατο εκπέμπουμε ζωντανά από την πιο in love παραλία της Κρήτης. Cicada Escape Experience, το σημειώνετε και τρέχετε στον Καρτερό. Μουσική, κοκτέιλς, φαγητό και εμείς εκεί με ανεπανάληπτους διαγωνισμούς. Δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν ένα beat set και ένα δείπνο για δύο άτομα για να το απολαύσετε αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπαίνετε στο Instagram, παπάκι Love Radio Crete, ακολουθείτε τα βήματα και καλή σας επιτυχία.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
7: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
8: Φύγαμε για Κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
9: Ρωμαίος.
10: Ιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό.
9: Ασύγχρονο.
10: Που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
10: Τρεχάτε για να δείτε.
6: Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου. Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
11: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτή ήταν η Άννα Βύση με τραγούδι Αιγαίο εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Εχθές δεν κατάφερα λοιπόν να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο φίλο Μιχάλη. Τώρα λοιπόν, επειδή έλαβα ένα μήνυμα που λέει ότι φεύγει, πάει με το ποδήλατο στα τείχη και θα πιει και κάτι για μένα από το αναψυκτήριο εκεί. Επειδή το σχολιάζουμε και το ξανασχολιάζουμε πάντα έτσι. Λοιπόν, πιες βρε Μιχάλη και πες μου και τη γνώμη σου και πες μου τι ακούγεται, σε παρακαλώ. Γιατί εδώ πέρα έχω λάβει 50-50 τις γνώμες. Αλλά έτσι είμαστε εμείς. Εντάξει. Και εγώ κάπου στη μέση είμαι και μου αρέσει και λέω μα καλά, ας πούμε άλλα πράγματα μας πείραζαν, αλλά τελικά το αναψυκτήριο δημιουργήθηκε. Πάντως η αλήθεια είναι ότι το χρειαζόμασταν εκεί και τώρα θα πάρει περισσότερη ζωή και αξίζουν τα τείχη μας περισσότερη ζωή και πρέπει ο κόσμος να ανεβαίνει, να μαθαίνει, να γνωρίζει, να περπατάει, αλλά κυρίως να σέβεται. Γιατί ένα αναψυκτήριο δεν είναι μόνο α, έλα να δροσιστώ, να πιω το χυμό, το ποτό, δεν ξέρω τι άλλο έχει, το νερό. Το θέμα είναι να υπάρχει και ο ανάλογος σεβασμός σε όλο αυτό. Να μην βρούμε περισσότερη βρωμιά εκεί πάνω ξαφνικά. Πάμε σε Γιώργο Μαζονάκη. Εμένα πες μου ποιος.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
2: Στην ταβέρνα Ρεράκης, η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810 82 2284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
3: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε άστακο μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
3: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο venetopavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810 223 686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Okay. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: Ηράκλειο, Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
9: When I met you in the summer.
10: Summer in love.
11: This is the rhythm of the night.
10: Καλοκαίρι στο Love.

0: Καλοκαίρι στην καρδιά έχουμε έτσι κι αλλιώς εδώ στο Love Radio 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και πάμε στα ωφέλη για την ψυχική υγεία που έρχονται και από την μεσογειακή διατροφή. Άρα πρέπει πραγματικά να αφήσουμε όλα αυτά τα έτοιμα, όλα αυτά τα junk foods και να κοιτάξουμε λιγάκι παραπάνω αυτό που ήδη έχουμε και δεν το αντιλαμβανόμαστε. Μέχρι σήμερα λοιπόν μελέτες έχουν δείξει ότι η μεσογειακή διατροφή είναι πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ψάρια και ελαιόλαδο, τα ξέρουμε πολύ καλά, συμβάλλει στην προστασία από τη σωματική παρακμή και μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης διαταραχών όπως η κατάθλιψη. Ναι, καλά ακούτε. Γι' αυτό προσθέστε λιγάκι παραπάνω χωριάτικη, προσθέστε λιγάκι παραπάνω ντοματούλα, ελίτσες, λαδάκι και όλα αυτά που ήδη ξέρετε. Δεν είναι τυχαίες οι έρευνες που γίνονται, οι μελέτες, και δεν είναι τυχαίο ότι όλοι όσοι έρχονται εδώ λατρεύουν, αγαπούν και παθαίνουν σοκ με το φαγητό και με την νοστιμιά του. Ας προσέξουμε κι εμείς λίγο. Πάμε σε Κωνσταντίνο Αργυρό, είναι που ακόμα σ' αγαπώ.
1: Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

All around the world. Τι όμορφο τραγούδι εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Λοιπόν, με ρωτάτε πολλές φορές πώς γίνεται να έρθετε κι εσείς να κάνετε το δικό σας podcast. Είναι εύκολο, είναι έτσι? Λοιπόν, όλα αυτά έτσι κι αλλιώς μπορούμε να σας τα λύσουμε σαν απορία αν έρθετε από εδώ και μας πείτε αρχικά ένα γεια. Δηλαδή, εγώ λαμβάνω ένα-δυο μηνύματα έτσι την εβδομάδα που οι απορίες, συγγνώμη, συνεχίζονται. Είστε μέσα στο καψίς, μπορώ να μπω από την μπροστινή. Από όπου και να μπείτε, απλά ελάτε. Love Radio Crete λέτε και έρχεστε εδώ. Μπορείτε και να απολαύσετε στο Love Cafe μας ένα υπέροχο καφέ, ένα σνακ, ένα φαγητό, ένα ποτό, ό,τι θέλετε και τίποτα. Ή απλά να καθίσετε να δουλέψετε, να μας κάνετε παρέα. Να δείτε και το site μας, βέβαια, που έχει όλα τα νέα και όλες τις σχετικές ενημερώσεις στο love1028.gr. Μπορείτε να κάνετε και κράτηση, να κλείσετε το ραντεβού σας για να δημιουργήσετε το δικό σας podcast session. Όλα θα είναι απλά και ωραία, με τον πιο τέλειο επαγγελματικό εξοπλισμό και με τον υπέροχο ηχολήπτη μας. Εσείς απλά χρειάζεται να έχετε ιδέες και διάθεση και φωνή, τίποτα άλλο. Λοιπόν, περάστε όμως, περάστε από εδώ να σας δούμε κιόλας. Πάμε να συνεχίσουμε.

0: Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη εδώ στη Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε να δοκιμάσουμε αμερικάνικο μπραντς. Αυθεντικό αμερικάνικο μπραντς όπως πρέπει να είναι. Bagels, pancakes, burgers από το πρωί στον Αμερικανό, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά, Αρχοντοπούλου 11. Απλά σημειώστε το.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
3: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλτέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
2: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Για το γαμπριάτικο κουστούμι.
4: Κοντογεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Για το γαμπριάτικο κουστούμι. Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα. Κοντογιάννης.

0: Η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια. Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
1: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα, lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effet, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
3: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
6: Είμαστε οι Μέλισσες.
7: Καλησπέρα και πάλι. Ελπίζω να είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Απολαμβάνετε Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο για μία ωρίτσα ακόμα μέχρι και τις 10 και πάμε να ξεκινήσουμε με Νατάσα Θεοδωρίδου και Φεγγάρι.

Αυτή ήταν η Sabrina Carpenter με το τραγούδι Espresso εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και συζητώντας πολλές φορές με όλους εσάς για τον καφέ, πόσους καφέδες πίνετε, 1-2. Δεν ξέρω, το εσπρεσάκι λοιπόν με αφορμή του τραγούδι της Σαμπρίνας δεν λογαριάζεται το πρωί. Αλήθεια είναι ότι όταν ξυπνάς και θέλεις και μόνο τη μυρωδιά αυτή του Espresso, αυτό το σοτ τέλος πάντων, δεν λογαριάζεται για καφέ, βρε παιδί μου. Οπότε μετά το φρέντο Espresso που συνηθίζουμε να πίνουμε είναι ο πρώτος καφές ουσιαστικά. Νομίζω ότι δεν έχω λογαριάσει ποτέ το πρώτο καφέ, το εσπρεσάκι. Οπότε αν το βάλω και αυτό, η αλήθεια είναι ότι πίνω τρεις. Αλλά εντάξει, οι έρευνες δεν λένε ότι καλό κάνει. Με μέτρο μένα, αλλά καλό κάνει. Και βοηθάει και στην καταπολέμηση της κύρωσης του ύπατος. Οπότε μετά είμαστε καλυμμένοι. Πάμε σε Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα.

Αυτό ήταν ο Χρήστος Μάστρος, παρέα με Δημήτρη Μπάση και ένα λεπτό εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Λέμε για τις δικές μας εκδηλώσεις εδώ, που είναι αρκετές, είναι πολλές. Κάθε μέρα να θέλεις να κάνεις κάτι, να μπορείς μάλλον να κάνεις κάτι, έχεις πολλές δωρεάν. Εντάξει, είναι και κάποιες υποπληρωμή, δεν το συζητώ. Γίνονται και πολύ όμορφα πράγματα όπως το Ρέθυμνο. Και επειδή αγαπώ Ρέθυμνο και έχουμε πολλούς φίλους ακροατές από εκεί, να πούμε ότι και εκεί γίνεται πλήθος εκδηλώσεων και διοργανώνεται από το Δήμο Ρεθύμνης για το χρονικό διάστημα έως και 20 Ιουλίου. Έχει βγει σχετική ανακοίνωση. Μπορείτε να μπείτε στο Δήμο Ρεθύμνης και να βρείτε όλες τις πληροφορίες. Πάρα πολλές εκδηλώσεις κάθε μέρα και δωρεάν και θέατρα από την Αθήνα πληρωμή. Αλλά το θέμα είναι ότι εκεί το σκηνικό είναι ακόμα καλύτερο. Ομορφότερο. Έχουν και τον κήπο τους, κάνουν και ωραίες δράσεις εκεί. Είναι ωραία και εκεί στη Φορτέτσα είναι εξαιρετικά. Ποιοτικό, ποικιλόμορφο, πλούσιο και ελκυστικό το πρόγραμμα. Τσεκάρετε το, αν βρεθείτε εκεί αξίζει. Πάμε τώρα σε Backstreet Boys και I Want It That Way.

0: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
1: Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και Guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
2: Πήγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο Καψάλι, μεσημεράκι στο Τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το Καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Και για το βράδυ, cocktail στο καφέ Μπαρ Αστικών, στο ποταμό. Live μουσικές βραδιές σε έναν χώρο που κάθε χρόνο ξεχωρίζει για τις πολιτιστικές και ψυχαγωγικές του εκδηλώσεις εδώ και 20 χρόνια. Φύγαμε για Κύθυρα.
3: Όσο θα γυρίζει η γη,
4: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
5: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτό ήταν ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 λίγο ακόμα. Θα επιστρέψω πάλι στη μέρα σήμερα, 8 Ιουλίου. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ανέφερα και πολύ, όπως έλεγα. Έχει λοιπόν σήμερα γενέθλια ο γιος μου. Σαν σήμερα πριν 2 χρόνια ήρθε στον κόσμο. Και είναι όλο αυτό το στρες, είναι όλα αυτά τα συναισθήματα, όλο αυτό το τεράστιο, το απίστευτο θαύμα που βιώνει μια γυναίκα. Και πιστέψτε με, όσο το βιώνει μια γυναίκα, δεν μπορεί δυστυχώς να το βιώσει κανένας άλλος. Όσο υπέροχος και αν είναι ο μπαμπάς, όσο υπέροχα μοναδικός και αν είναι σε όλα τους αντιδράσεις του, στη βοήθειά του, όπως το βιώνει η μητέρα που φέρνει στον κόσμο ένα παιδί, δεν μπορεί να το βιώσει κανείς άλλος. Και κάπως έτσι γίνεται τόσο σημαντικό το γενέθλιο, η μέρα αυτή που έχει γενέθλια το εκάστοτε παιδί, γιατί είναι κάτι μοναδικό για τη γυναίκα, κάτι μοναδικό για τη μητέρα. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Δεν είναι σίγουρα σαν τα γενέθλια. Νομίζω ότι δεν εκτιμάται και δεν βιώνεται το ίδιο όπως όταν έχεις γενέθλια. Εγώ τουλάχιστον δεν το περίμενα έτσι. Πάντα αγαπούσα πολύ τα γενέθλιά μου και την ημέρα αυτή τη θεωρούσα κάτι που έπρεπε να γίνει, κάτι μοναδικό, ας πούμε. Να τη διασκεδάσω στο έπακρο, να τη γιορτάσω, να σβήσω τούρτες, να κάνω. Λοιπόν, αυτό που βιώνω εγώ στα γενέθλια του μικρού είναι απερίγραπτο. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Συγγνώμη για το παράθυρο και πάλι. The time of my life, ακόμα τώρα.

0: Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10 εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Πάμε να γνωρίσουμε κάτι παραπάνω από ένα απλό μπέργκερ. Αν θέλετε αυτό το κάτι διαφορετικό, θα το βρείτε στον Αμερικανό. Δεν είναι άλλο ένα μαγαζί, είναι εμπειρία. Μπαίνουμε και αλλάζει η διάθεσή μας με τα φώτα, τους ήχους, τις μυρωδιές. Ανοίγει μια πόρτα στην Αμερική, αυτή την όμορφη των ταινιών. Θα το βρείτε στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Και είναι από εκείνα τα μέρη που τα θυμάστε και επιστρέφετε ξανά.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρεσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
5: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
6: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.
7: Πολέμους θα τρέξω, μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς.
6: Γιάννης Κότσιρας, Τρίτη 21 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Χορηγός επικοινωνίας.

Αυτό ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το τραγούδι «Ο Βυθός σου» εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Για λίγο ακόμα λοιπόν, πριν πω ένα καλό βράδυ, θα σχολιάσω για ακόμη μια φορά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές ωραίες παραλίες στην Κρήτη. Αρκεί να έχεις την διάθεση, την όρεξη να κάνεις ένα road trip, να μπεις στο δρόμο, να φας και λίγη κίνηση, να ταλαιπωρηθείς και λιγάκι με καμιά στροφή ή πολλές στροφές, γιατί ο νότος είναι αλλιώς. Πάντα είναι αλλιώς. Και επειδή εμείς έχουμε συνηθίσει εδώ με τον αέρα, δεν είναι κακό να ψάχνεστε λιγάκι παραπάνω. Έχουμε πάρα πολλά ωραία μέρη, πάρα πολλές παραλίες. Εντάξει, και ας κάνετε μία ώρα και μία μισή μέσα στο αμάξι. Άλλοι είναι αυτονόητο αυτό, έτσι. Άλλοι στην Αθήνα μπορεί να φάνε μία μισή ώρα για να βρεθούν σε μία παραλία όπως είναι η. Δεν ξέρω τώρα πια, ας μην θίξω κάποια συγκεκριμένη. Είναι υπέροχες παραλίες μας στο νότο. Ναι, είναι λίγο παραπάνω ταλαιπωρία να βρεθεί στη Σιδωνία για μερικές ώρες, ας πούμε, στην Ψαριφοράδα. Αλλά γιατί όχι, αξίζει. Πάμε σε Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile. Έρχομαι για ένα καλό βράδυ.

Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
3: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
7: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
6: Τι λες παιδί μου?
7: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
6: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
8: Αγάπη, τρέξε!
9: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
8: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
9: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
8: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
9: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
8: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
9: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
8: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνω Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
9: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
10: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
10: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
10: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
0: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
5: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
6: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
5: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
6: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
5: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Ουχ, φτάσαμε!
7: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
1: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
0: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα.
5: Θα σου έρθω πιο γρήγορα,
6: θα μου έρθει πιο φτηνά.
7: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
0: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sales service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
3: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
4: Hey guys, it's Bruno Mars.
5: This is Alicia Keys.

Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
3: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
2: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
3: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: και Miss Jet στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
1: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
0: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
3: Do, Na, Το, Φα, Ε, και, Σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.
5: Πολέμου στα τέξω, μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς.
4: Γιάννης Κότσιρας, Τρίτη 21 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Χορηγός επικοινωνίας

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Radio Crete 102,8.

ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Let me be your hero. Would you dance?

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: περισσότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: μόνη. Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.
2: Hello, it's me.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Κρήτης, 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης, 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να